όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Μάτια μου, τα μάτια σου.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
3: Μάτια φορεί όλοι γύρω μου. Εξαίρεση εσύ.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

θα ξεθοριάσεις. Όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το ύψο

όλα σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου τα

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Μόνο στο

καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3. 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ζήστο, ζήστο με τρανζίστορ, τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

βουτιές, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον τρανζίστορ 100,3.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
2: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζα ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα

Παίζεις, τραγουδάς, ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Έτοιμος για την επόμενη επιτυχία. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Η πόλη σου, η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά. Ελληνικά. Και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο Τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Ο Τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

στον τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

καλοκαίρι με Transistor 100,3. 100,3. Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

0: Η ώρα είναι 7 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε, είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
3: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
4: Κύριε Λάκη, έτοιμα.
1: Τάκης.
4: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Λάκη. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
5: Διαγωνισμός Λάκη 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Λάκη.
4: Και ας σε λένε Τάκη.
6: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
7: Ξέφερε νοχλέτη Βίκη Σκαγιά με τσιφτετέλη και σπάσιμο πιάτων σε πάρτι μάντεψε ποιου, του Αρμάνι στη Μύκονο.
8: Άρε φίλε, άλλοι πάνε σε πάρτι του Αρμάνι και άλλοι μένουν χαρμάνι εδώ.
7: Άναψε λίγο παραπάνω το γλέντι με τσιφτετέλια και τα λοιπά. Δεν βλέπω το πώς χόρευσε.
8: Καλά τώρα το άναψε το πάρτι, μην τα πολύ πιστεύει κι εσύ.
7: Έτσι γράφει εδώ τώρα, δεν
8: ξέρω. Έχω βρεθεί στη Μύκονο σε τέτοια μαγαζιά με το ποτάκι του Ζαράζν, έτσι είναι λίγο πιο. Ούτε πίνουν αυτέ το τρώνε, τι κέφι να έχει, άσε με τώρα.
7: Με pink soda, ξέρει τι κέφι κάνει το μοντέλο.
8: Με pink soda και καρότο. Γίνεται γλέντι, ρε παιδιά.
6: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στι 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
9: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό.
10: Και τρενάκι και τραμπολίνο. Και φουσκωτά και πισίνα.
11: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
12: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
13: Για καλοκαίρι με συναυλίες σε προσφορά, bestgoldmall.gr και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς Live. Το αγαπημένο ζευγάρι της Showpiece σε μια μοναδική μουσική βραδιά. Μια συναυλία γεμάτη με την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς Live. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
6: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Μετρό. Μόνο τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Καρντάσια. Ο Γιώργος και η Μάγδα έρχονται με το καλύτερο πρωινό της Θεσσαλονίκης στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
1: Ήρθε η Παρασκευή 26 του Ιούνιου.
2: Και η φάση σήμερα είναι γιόλο.
1: Είναι γιόλο διότι καταλαβαίνετε τις Παρασκευές υπάρχει μια χαρά, μια διάθεση μπροστά μας. Σαββατοκύριακο δεν δουλεύουμε, καθόμαστε, θα πάμε για μπανάκι, θα πάμε για ποτάκια, θα πάμε για φαγητό, οτιδήποτε.
2: Και μ' αρέσουν και τα no plans weekend, αυτά που ξυπνάς.
1: Και, ότι...
2: και αναλόγως με τη διάθεση πας για μπάνιο ή γυμνάς πλευρό ή πας για ψώνια ή πας για ποτό. Μ' αρέσει αυτό.
1: Ή τα κάνεις και όλα αυτά.
2: Όλα αυτά βέβαια. Χρόνο, λεφτά και παρέα να έχεις.
1: Αυτό και διάθεση. Εμείς αυτή τη διάθεση θα σας την προσφέρουμε από σήμερα Παρασκευή μέχρι και τις 11 αν μείνετε μαζί μας.
2: Παρασκευάρα θα μείνετε μαζί μας αν δεν έχει.
1: Επιβάλλεται. Δηλαδή,
2: έτσι με
1: θα πρέπει να ψηφιστεί στη Βουλή. Να σου το πω και έτσι.
2: Ότι το πρωί πρέπει να ακούτε πρωινά Καρντάσια.
1: Ναι. Νομοσχέδιο.
2: Είστε πλέμπες.
1: Τροπολογία όπως λέγανε παλιότερα. Τροπολογία.
2: Τροπολογία.
1: Με αυτή την τροπολογία θα πρέπει το επόμενο τετράωρο να είστε εδώ κολλημένοι. Αλλιώς υπάρχει πρόστιμο.
2: Έτσι μπράβο και δεν θέλουμε να σας το δώσουμε το πρόστιμο. Όχι, όχι.
1: Ξεκινάμε.
2: Ναι.

0: Αιγαίο και αναβίση στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Είμαστε στην Παρασκευή, 26 Ιουνίου. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Διεθνής ημέρα κατά των βασανιστήριων, Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησής τους και Παγκόσμια ημέρα ψήξης η σημερινή. 1498. Ξέρεις ποιοι εφευρίσκουν τότε την Οδοντόβουρτσα? Ποιος λαός τους ανακάλυψε την Οδοντόβουρτσα? Και έχουμε τα δοντάκια μας, δεν χαλάνε.
1: Ήθελα να πλύνει τα δόντια του.
0: Δεν ξέρω. Πάντως δεν ήταν Έλληνες. Οι Κινέζοι ανακάλυψαν την Οδοντόβουρτσα.
1: Αυτοί και τι δεν έχουν ανακαλύψει?
0: Εμείς εδώ μπορεί να είχαμε δημοκρατία, αλλά είχαμε και σάπια δόντια.
1: Όχι, ρε, εμείς επειδή τρώγαμε έτσι ωραία.
0: Γυνά δεν χαλούσαν.
1: Γυνά δεν χαλούν στα δόντια μας.
0: 1925. Ο στρατηγός Θεόδωρος Πάγκαλος διαλύει το κοινοβούλιο και κηρύσσει την βραχίδια δικτακτορία του. 1945. Σαν σήμερα, 50 κράτη υπογράφουν στο Σαν Φρανσίσκο τον καταστατικό χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. 1957. Σαν σήμερα, η Ρώμα νικάει την ΑΕΚ 3-1 σε διεθνές φιλικό παιχνίδι. Τα έσοδα του αγώνα τότε είχαν δοθεί σε σχολές αναλφάβητων.
1: Μάλιστα.
0: Τέλος, 1963, ο Αμερικανός πρόεδρος ο Τζον Κένεντι, σαν σήμερα, επισκέπτεται το διαιρεμένο Βερολίνο. Αρχίζει το λόγο του με την περίφημη φράση «Ich bin ein Berliner». Είμαι και εγώ Βερολινέζος. Ich bin ein Berliner.
1: Ich bin ein.
0: Ein, δηλαδή. Στις γεννήσεις, σαν σήμερα γεννιέται ο Κώστας Έξαλλος το 1924. Άξελος, συγγνώμη, Έξαλλος. Φιλόσοφος ήταν αυτός. Και ο Σαλβαδόρ Αλιέντε, σοσιαλιστής πρόεδρος της Χιλής.
1: Εμένα θα μου πήγαινε αυτό το επίθετο, Μάγδα Έξαλλη. Γιατί είμαι διαρκώς Έξαλλη, οπότε νομίζω θα μου τέριαζε. 6 και 3 ξημέρωσε, 20 και 50 θα δει ο ήλιος. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας είναι ότι η Κλεοπάτρα έζησε χρονικά πιο κοντά στην προσγείωση του ανθρώπου στη Σελήνη παρά στην κατασκευή των μεγάλων πυραμίδων.
0: Α, μάλιστα.
1: Οι πυραμίδες είχαν ήδη ηλικία περίπου 2.500 ετών όταν γεννήθηκε. Γιατί στο μυαλό μας την έχουμε πολύ συνδυάσει, κατάλαβες.
0: Αυτή τις βρήκε έτοιμες.
1: Αυτή τις βρήκε 2.500 χρόνια πριν. Χωρίς εσένα.

0: 3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Γιώργο Σαμπάνη, τι θέλω εγώ με σένα, τι στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Μάλιστα.
0: Ακούγομαι λίγο μέσα από ένα πηγάδι κάπου
1: κουβάς,
0: εδώ πέρα. Τι είναι αυτό.
1: Έτσι είναι τα καινούργια.
0: Έτσι.
1: Πρέπει να τα συνηθίσουμε, έτσι μας είπανε.
0: Να τα συνηθίσουν οι ερασιτέχνε.
1: Έσχος. Έσχος. Εδώ πολυτεχνείο, εδώ πολυτεχνείο.
0: Δεν μ' αρέσει. Θα πάμε να φύγουμε.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι πολύ ωραίο. Σαν
0: χάλια.
1: Να νιώθω σε πανηγύρι ότι το αμάξι ενοχλεί.
0: Μα εγώ παίρνω ανάσα και εγώ είμαι σαν τον Darth Vader. Ακού.
1: Α, πολύ ωραία. Και εσύ πολύ βαριά να σέβεις, βρε παιδί μου. Μάλιστα, τέλος πάντων, δεν μας άρεσε.
0: Τέλος πάντων, μιλάμε για ένα καινούριο μηχάνημα που έχουν βάλει εδώ πέρα που προφανώς δεν έχει ρυθμιστεί σωστά, γιατί θα μου πεις εδώ μέσα ποιος ξέρει να το ρυθμίσει.
1: Και τι το πήραμε.
0: Το πήραμε για καινούριο, για καλύτερο
1: ναι.
0: Το πήραμε.
1: Είναι σαν να με δώσει σε μένα ένα αυτοκίνητο αυτόματο, ξέρω εγώ έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Μια Τέσλα.
0: Δεν θα το πας.
1: Τι να το κάνω,
0: δεν μπορείς.
1: Από τη που δεν ξέρω να οδηγάω.
0: Θες να κουμπώνεις πρώτη, δεύτερη, τρίτη, ναι. Τέταρτη, πέμπτη.
1: Άμα δεν κουμπώσεις και σπινιάρεις, ρε φίλε, δεν έχει ενδιαφέρον.
0: Πώς θα πέρασες χθες Πέμπτη παρά τα αυτά.
1: Τι έκανα χθες πάλι. Έχω ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ αυτές τις μέρες.
0: Ναι.
1: Α, πήγαμε στις ματωμένες παρτιτούρες.
0: Α, καλό, ωραίο.
1: Εντάξει, κοίταξε. Πολύ μικρό βέβαια, 18 λεπτάκια ήταν.
0: Ναι, μικρού μήκους
1: είναι. Εκπληκτικός ο Πυγμαλίων, δεν το συζητώ.
0: Ναι.
1: Και μετά στο τέλος, ο 16χρονος

0: με τον φίλο του που πρωταγωνιστεί και όλες που παίζει στην ταινία.
1: Μάλιστα.
0: Οι δυο τους είναι αυτοί που κάνουν τα βιντεάκια. Ανέβηκαν επάνω και συζήτησαν με τον κόσμο. Τους κάνανε ερωτήσεις, πώς ένιωσαν, πώς έγινε, πώς αυτό. Και στο τέλος πήρε και την κιθάρα και τραγούδισε το τραγούδι του Μίλτου Πασχαλίδη.
1: Αχ, τι τραγουδιστής?
0: Όχι, στο τραγούδι.
1: Ο σκηνοθέτης.
0: Ο σκηνοθέτης παίζει κιθάρα γιατί φοιτεί στο μουσικό σχολείο της Ρόδου. Και πήρε και την κιθαρούλα, τραγουδήσαμε όλοι μαζί του Μίλτου Πασχαλίδη το τραγούδι. Και γενικά ήταν πάρα πολύ ωραίο όλο αυτό.
1: Μπράβο.
0: Και μπράβο στα παιδιά, δηλαδή χθες αυτό έλεγα. Λέω ρε, εσύ άλλα παιδιά 16 χρονών.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν έχουν ούτε στόχους, ούτε τίποτα. Και αυτά εδώ τα παιδιά, αντί να γυρνοβολάν δεξιά-αριστερά, βγάλαν ταινία, μαθαίνουν να παίζουν κιθάρες, μουσικές. Μπράβο στα παιδιά, στον Λουκαράκη Ραφαήλ.
1: Και σήμερα έτσι υπάρχει προβολή.
0: Και σήμερα στο Θέατρο Κολοσσέων. Είναι 18 λεπτά, 7 η ώρα το απόγευμα είναι. Να πάτε έτσι να.
1: Βεβαίως, να στηρίξετε.
0: Βγήκανε και οι βαθμοί.
1: Βγήκαν και οι βαθμοί.
0: Εντάξει, πανεπιστήμιο περάσαμε πάντως.
1: Με το καλό τώρα.
0: Είμαι μαμά φοιτήτριας.
1: Να ετοιμάσει το βιογραφικό σωστά για τη σχολή που θα θέλει. Τι είπα εγώ?
0: Βιογραφικό.
1: Βιογραφικό.
0: Εσύ επειδή.
1: Το βιογραφικό μετά. Το βιογραφικό μετά.
0: Ναι,
1: όταν τελειώσει τη σχολή. Σωστά.
0: Απλά περιμένουμε να πέσουν και οι βάσεις. Άντε, βάλτε τα δυνατά σας.
1: Τι να βάλω τα δυνατά τους. Τώρα θα τα βάλω τα δυνατά τους.
0: Πάντως αυτοί οι ελεγκτές, παιδί μου, που ελέγχουν. Οι εξεταστές. Δεν γίνεται. Δηλαδή τέτοια απόκληση. Ο ένας του ύψους, ο άλλος του βάθους. Έλεος.
1: Ανάλογο στο mood που έχει ο καθένας όταν διορθώνει.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Μάτια μου, τα μάτια σου.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
3: Μάτια φορεί όλοι γύρω μου. Εξαίρεση εσύ. Και δεν με νοιάζει.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Αντώνης Ρέμος, όλος δικός σου στον Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Υπέροχο τραγούδι, μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Για πες μας, τι γίνεται σήμερα με τον καιρό, το Σαββατοκύριακο.
1: Λοιπόν, ξυπνήσαμε με 29 βαθμούς, θα φτάσει στους 34, όπως σου είπα και χθες. Το Σαββατοκύριακο θα έχει 36, οπότε είναι πάρα πολύ καλή ευκαιρία για βουτιά. Σήμερα, αύριο, μεθαύριο θα έχει πάρα πολύ καλές θερμοκρασίες. Λοιπόν, έχει λίγη κίνηση ο περιφερειακός από Τριανδρία μέχρι Πολύχνη. Κατά τα άλλα δεν έχει ακόμη κίνηση, ακόμη κοιμάστε. Πού είστε πουλάκια μου, τι κάνετε, 693-693-1003
0: 2310-266-233 το σταθερό, στα social Transistor 1003, στο Spotify επίσης Transistor 1003 για να ακούτε την εκπομπή σε μορφή podcast. Και φυσικά μπορείτε να καταβάσετε και τις εφαρμογές μας για iOS και Android για να μας ακούτε και από εκεί όπως σας βολεύει. Στις πρώτες καλημέρες τώρα εδώ πέρα, Σαπαλίδης Νίκος καλημέρα, Γεωργία καλημέρα, Μέρη, Νίκος, Σταύρος καλημέρα. Έχουν και, κάτσε να το δω, θα γίνει πανηγύρι στο χωριό, θα γίνει χαμός.
1: Πού καλέ?
0: Με Ειρήνη Παπαδοπούλου, Δήμος Δέλτα, Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα έναρξης 8.30 στο πρώτο δημοτικό σχολείο Κιμήνων.
1: Έλα, αύριο τα Κίμηνα θα πάρουν φωτιά.
0: Καλημέρα στη φίλη την Ελλάδα, ο Τζον είναι και αυτός εδώ. Καλημέρα Καρντάσια, καλό που σου κούμε υγεία, χαρά και καλοπέραση.
1: Έτσι.
0: Ο Βασίλης και αυτός εδώ μας καλημερίζει. Τον Αταλάκη καλημέρα στην παρεούλα. Και ο Φράγκη καλημέρα, παρόν πρωινό σήμερα.
1: Έλα ρε Φράγκη, μας έλειψες. Εγώ σήμερα έχω γάμο, παιδιά.
0: Καλά να περάσετε.
1: Παρασκευιάτικος ωραίος με κοκτέιλ και τέτοια. Πολύ χάι γάμος θα είναι. Οπότε σήμερα έχω έξοδο, να ξέρετε.
0: Δώρα πήρες, έβαλες.
1: Εννοείται και με το παραπάνω.
0: Μπράβο σου.
1: Ήμουνα καλή, δεν έβαλα τη φωντανιέρα τη Οικονομάκου.
0: Αυτή να δω που θα τη δώσεις τώρα. Θα σου μείνει στόχο στο τέλος.
1: Στο καρία.

0: Ρία Ελληνίδου και Σαφάρι στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Λέει ναι, ναι, ναι, με γουστάρι.
0: Στην επικαιρότητα σε πάω εγώ αμέσως. Τώρα, διεθνής κινητοποίηση μετά την έκκληση του ΟΗΕ για βοήθεια στη Βενεζουέλα, όπου τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο για τον εντοπισμό επιζώντων στα συντρίμια μετά από δύο φωνικούς σεισμούς 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, αφήνοντας πίσω τους νεκρούς, τραυματίες, εγκλωβισμένους σε εκτεταμένες καταστροφές. Ήδη έχουν σημειωθεί 235 νεκροί, 4.300 τραυματίες από τους σεισμούς, ενώ σε μια ειδική πλατφόρμα που έχει διαμορφωθεί με ανθρώπους που ψάχνουν συγγενείς τους, 42.000 άνθρωποι έχουν δηλωθεί αγνοούμενοι. Βέβαια, δεν υπάρχουν επικοινωνίες. Στον Ατάλο, φαντάζομαι ότι αυτός ο αριθμός είναι λίγο μεγάλος για να είναι αυτοί όλοι νεκροί. Δεν το πιστεύω δηλαδή. Το 7,5, για να καταλάβεις, αντιστοιχεί σε 2 εκατομμύρια τόνους δυναμίτιδας ή σε 180 ατομικές βόμβες Χιροσίμα. Η ενέργεια αυτή του σεισμού. Μιλάμε για πολύ δυνατό σεισμό. Στο έλεος του καύσωνα παραμένουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες, όπου καταγράφονται ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών, επηρεάζοντας τη ζωή 100 εκατομμυρίων κατοίκων. Σε κόκκινο συναγερμό σήμερα η Ολλανδία, το μεγαλύτερο μέρος της Ισπανίας, ενώ σε πορτοκαλί η Δανία. Συναγερμός για καύσωνα υπάρχει και στην Τσεχία. Στη Γαλλία οι τρεις τελευταίες μέρες ήταν εφιαλτικές. Ωστόσο, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία, η κατάσταση αναμένεται να αναβελτιωθεί το Σαββατοκύριακο.
1: Ναι.
0: Ένας 19χρονος έχασε τη ζωή του στην προσπάθειά του να δροσιστεί σε λίμνη, σεν Μαριτίμ. Στη Γερμανία ο καύσωνας παρατείνεται και για το Σαββατοκύριακο, που αναμένεται νέο ρεκόρ. Το ίδιο υπάρχει και στην Ιταλία καύσωνας. Γενικά, εμείς εδώ πώς τη γλιτώσαμε και είμαστε εκεί στο 32, 33, 35.
1: Έλατε,
0: πάλι καλά είμαστε.
1: Η Ιταλία τι είναι, δίπλα είναι.
0: Δίπλα είναι. Από εδώ μάλλον δεν θα περάσει. Την ακύρωση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψής του, που εξέδωσαν οι βελγικές αρχές, ζητεί με προσφυγή του στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου Δημήτρης Αβραμόπουλος. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην αίτησή του αμφισβητεί την ομιμότητά του, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι δεν έχει τελέσει οποιαδήποτε αξιόπινη πράξη.
1: Άιντε και αυτός.
0: Στη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα ότι υπάρχουν 6 δισεκατομμύρια ευρώ διαθέσιμα προς διανομή, απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, πως αγνοεί τους δημοσιονομικούς κανόνες και επιθυμεί να οδηγήσει ξανά τη χώρα σε περιπέτειες. Τώρα που ξέρει ο Τσίπρας ότι υπάρχουν 6 δισεκατομμύρια και δεν τα δίνουν κι αυτοί.
1: Καλά, από το μυαλό του δεν θα το έβγαλε. Αυτοί τι μας δίνουν, αυτοί μόνο παίρνουν. Γιατί τι μας δίνουν, το ΠΑΣ, μη γελάσω τώρα.
0: Η κυβέρνηση του πρόεδρου, τον είπα, Ντόναλντ Τραμπ, ενημέρωσε επισήμως στον Κογκρέσο για την πρόθεσή της να προχωρήσει στην πώληση κινητήρων μαχητικών αεροσκάφων προς την Τουρκία. Σε συμφωνία που ξεπερνά τα 700 εκατομμύρια δολάρια. Νάτι και οι Τούρκοι εξοπλίζονται. Και τέλος, τι έχουμε? Αυτά για σήμερα.
1: Λοιπόν, σήμερα πάμε Τριανδρία Food Art Festival, το πιο γευστικό φεστιβάλ της πόλης. Τρεις μέρες με μουσική. Σήμερα έχει ποντιακή βραδιά στο γήπεδο Αχιλλέα Τριανδρίας. Κώστας Κυριακίδης, αυτός θα είναι εκεί με τη λύρα του και την μπάντα του. Και γενικότερα σήμερα, αύριο και μεθαύριο, να περάσετε μια βολτίτσα, να φάτε λιχουδιές. Στο Άλσος της Νέας Ελβετίας, εκεί στη γειτονιά, σε αναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα. Είναι έτσι ένα αφιέρωμα με την Κωνσταντίνα Πάλα, τον Μπάμπη Αντωνίου, με την ορχήστρα των Τρικάλων. Μουσική βραδιά αφιερωμένη στους τρικαλινούς συνθέτες που σημάδεψαν το ελληνικό τραγούδι. Και το ρεμπέτικο λαϊκό σχήμα Γιάνγκηδες με full band live σήμερα στο Soul Roof Stage Θεσσαλονίκης.
2: Πάμε όλοι μαζί.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
4: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
5: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
8: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω,
7: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
9: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσική σιωτηρή αρβανίτη.
8: Ο ίδιος πειρασμός.
9: Και η ίδια απόλαυση.
7: Η δική μας απόλαυση.
9: Κατσική σιωτηρή αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
7: Σ' αγαπώ, μαμά.
10: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
11: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκινά σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
7: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
12: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
13: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
14: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
15: Τι έχουμε?
14: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
16: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
14: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
18: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο.
19: Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο.
18: Bad boy.
19: Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
18: Ναι,
19: πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
15: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
20: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
21: Επιστροφή στο στούντιο, πάμε στην αθλητική μας ενημέρωση.
22: Η Ιαπωνία-Σουηδία 1-1 στο Τέξας. Η Ολλανδία επιβλήθηκε με 3-1 στη Νησία. Τουρκία είπα 3-2. Κέρδισε η Τουρκία.
21: Μπράβο.
22: Πρόκριση για Εκουαδόρ με δάκρυα χαράς επί της Γερμανίας 2-1. Τι φάγαμε χθες, τι φάγαμε. Η ακτή Ελεφαντοστού 2-0 το Κουρασάο. Το Πειραιώς Street Long Jump επιστρέφει με Τεντόγλου 28 Ιουνίου. Νότια Αφρική-Καναδά στο πρώτο ζευγάρι στους 32 του Μουντιάλ. Ενώ σήμερα θα απολαύσουμε Σενεγάλη-Ιράκ και Νορβηγία-Γαλλία.
21: Και φυσικά Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλη στη Win Masters, γιατί όλη την ημέρα πλέον, όχι μόνο από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 12 το βράδυ, έχει happy hours με έξτρα δώρα και επιβραβεύσεις και στο καζίνο. Θες το πρωί, θες το μεσημέρι ή το βράδυ, όποτε μπεις στη Win Masters τις Παρασκευές, το τονίζω, παίζεις με happy hours με τις πιο γενναιόδωρες επιβραβεύσεις.
22: Τέλεια.
21: Νίκος Μακρόπουλος τώρα στον τραζίστορ 100,3, σε θέλω παράφορα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: Πρωινά Καρντάσια με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ένα λεπτό μετά τις 8, επιστροφή για το δεύτερο μας 60 λεπτό στον τραζίστορ 100,3. Τα Πρωινά Καρντάσια είμαστε. Αν μας ακούτε κάπως περίεργα, πείτε το μας στο Viber.
2: Πείτε, γιατί κάτι άλλαξε εδώ και εγώ δεν ξέρω, δεν νιώθω καλά.
1: Μας μπερδεύει σήμερα και ειδικά που έγινε και Παρασκευή και όλες μου χάλασε τη διάθεση εντελώς.
2: Καλά τώρα Παρασκευάρα, αντί να χαιρόμαστε, να σκεφτόμαστε τι θα κάνουμε, πού θα πάμε.
1: Πραγματικά.
2: Αύριο το μεταξύ δουλεύει ο καλός μου το πρωί.
1: Ναι.
2: Σάββατο. Έχει και ένα Σάββατο, το χώσανε. Παρακαλώ εκεί στα ΕΛΤΑ να μην χώνετε το σύζυγο Σάββατο.
1: Ναι.
2: Η Μιζουλίδου θέλει να ξεκουράσει το κορμί της στις θάλασσες.
1: Δεν πειράζει, τους άλλους ταργείτε που ταργείτε, πάντα τα Δευτέρα.
2: Έτσι, ακριβώς. Λοιπόν.
1: Σιγά τώρα.
2: Ήθελα να πω όμως ότι θα τελειώσει 2-3, μια χαρά ώρα είναι για να πάμε για βουτιά.
1: Προλαβαίνεις, ναι, εντάξει.
2: Εννοείται, τώρα μέχρι τις 6 μπορούμε να κάτσουμε στη θάλασσα.
1: 9 βραδιάζει άλλωστε.
2: Οπότε
1: παρά.
2: Λέω να ετοιμάσω τα ωραία μου και να φύγουμε για να πάμε να αράξουμε παραλία έτσι χυμαδιό. Αυτό έχω ανάγκη. Να πάω να αλλιώσω το κορμί μου, να μαυρίσω.
1: Καλά θα κάνω.
2: Και να κάνω τις βουτιές μου επιτέλους. Τι να κάνω όμως, δεν θέλω και φτεδάκια στη θάλασσα.
1: Γιατί? Είπαμε. Ντρέπεσαι.
2: Καθόλου δεν ντρέπομαι και εκεί που πάω είμαστε μόνοι. Θέλω κάτι πιο chic. Μπορεί να κάνω σάντουιτς με τόνο. Τούνα σάντουιτς. Τώρα με τον κιοφτέ νιώθω και λίγο συμπεθέρα.
1: Τούνα θα κάνεις, τάλο θα κάνεις, δεν ξέρω.
2: Τούνα, τάλο, κάτι θα γίνει. Λοιπόν, έχει λίγη κίνηση ο περιφερειακός, όχι τίποτα τρελό.
1: Ναι.
2: Και η οδός Λαγκαδά κατεβαίνοντας προς το κέντρο δεν βλέπω κάτι άλλο. Αν βλέπετε εσείς, πολύ ευχαρίστως να με διορθώσετε.
1: Κλειστός ο περιφερειακός από σήμερα στις 11 το βράδυ για 48 ώρες. Συνεχίζονται εκεί να γίνονται τα έργα. Αναμένεται, διαβάζω, να τοποθετηθεί μεταλλική γέφυρα μετά την κατεδάφιση του δεύτερου κλάδου της γέφυρας πανοράματος. Οπότε και γι' αυτό θα κλείσει για να μπει αυτή η γέφυρα. Επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο για να παίξουμε με τα καταστήματα Λαβή και να διεκδικήσετε 20 ευρώ δώρο επιταγή.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Είμαι ο Μιχάλης Ατζηγιάννης.
3: Είμαι ο Πέτρος Ιακουβίδης.
4: Είμαστε οι Μέλισσες.
5: Είμαι ο Σάιξ Ρούβας.
6: Είμαι ο Γιώργος Λιβάνης και κάθε πρωί ξυπνάω με τα Καρντάσια στο Τρανζίστορ 100,3.
7: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Η Μαργαρίτα, η Μαργαρό στον τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Η Μαργαρίτα, η Μαργαρό.
0: Ήρθε η ώρα να παίξουμε, Μαργαρό.
1: Έλα, πάμε. Ποια Μαργαρίτα θα καλέσει? Ας καλέσει και Μαρία και Ελένη. Δεν πειράζει. 2310-266. 266-233. Διεκδικείται δώρο επιταγή από τα καταστήματα Λαβή. 8 καταστήματα Λαβή, παρακαλώ. Σε κάθε περιοχή της Θεσσαλονίκης. Στο κέντρο Παλαιών Πατρών Γερμανού 16. Στο lavijewelry.gr για να πείτε να χαζέψετε αυτά τα υπέροχα νέα σχέδια που είναι ό,τι πρέπει για τώρα για το καλοκαίρι. Θέλετε να πάτε Έφος, Μαμπελόκη, Ψωρόκαστρο, Τούμπα, Ρετζίκη, Καλαμαριά, Κωνσταντινούπολη με Παπαναστασίου. Ρίχτε μια ματιά. Λαβή είναι αυτά και τα αγαπάμε πολύ. 266-233, δώρο επιταγή αξίας 20 ευρώ για να πάρετε το δικό σας κόσμημα.
0: Έτσι, 2310-266-233, παρακαλώ, καλέστε. Εδώ είμαστε, περιμένουμε τη γραμμή και έχετε το νου σας. Μία φορά επιτρέπετε να κερδίσετε σε αυτό το παιχνίδι, αλλιώς η γραμματεία σας κόβει. Δηλαδή, και να σας περάσουμε εμείς από εδώ, κόβεστε από τα κορίτσια στη γραμματεία, να ξέρετε.
1: Ναι, ρε παιδιά, δεν είναι τώρα αυτό το παιχνίδι, είναι για να χαρούμε όλοι. 266-233, μία χαρούμενη φίλη θέλουμε για να κερδίσει το δωράκι της, για να πάει στις διακοπές της με το κόσμημα Λαβή από τα Καρντάσια.
0: Και όσο περιμένουμε τη γραμμή, να διαβάσουμε εδώ τι λέει η Ελλάδα, να ευχηθούμε και στα φανταράκια μας καλή θητεία. Σήμερα έχουν την ορκομοσία τους. Ένας από αυτούς λέει είναι και ο νηψιός μου στη Θήβα.
1: Έτσι, μπράβο, άντε καλή θητεία τα κουκλάκια.
0: Καλημέρα στη γραμμή.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, ποιος είσαι?
0: Α, κύριο σήμερα.
2: Ο Ιωάννης είναι.
1: Γεια σου, Ιωάννη, από ποια περιοχή μας ακούς?
0: Τι έγινε?
1: Δεν άκουσα.
0: Ναι, ναι, χαμήλωσέ το εντελώς, να μας ακούσει από το τηλέφωνο. Ένα, ένα, ένα, δύο, δύο, δύο, τρία. Δεν χαμηλώνει εύκολα, τι είναι?
2: Εντάξει, είναι.
1: Ναι,
0: τέλεια.
1: Από ποια περιοχή μας ακούς?
2: Καλημέρα. Και τώρα βρίσκομαι στο παγμό.
1: Έχεις ξαναπαίξει το παιχνίδι μας?
2: Όχι.
1: Ωραία. Λοιπόν, τώρα προφανώς πήρες για τη σύζυγο, έτσι?
2: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Πες ότι... Πώς?
2: Είπαμε να παίξουμε και μιλήμα γιατί σας ακούω κάθε μέρα.
1: Ναι, Ιωάννη, καλά έκανες.
0: Εμείς δεν σας ακούμε καλά, Ιωάννη, τώρα γι' αυτό υπάρχει μια σύζυγη.
1: Αλλά τέλος πάντων, πες ότι είστε καλεσμένοι σε ένα πολύ grand γάμο. Και πώς θα ήθελες να δεις τη σύζυγό σου, τι κόσμημα να φοράει? Κολιές, κουλαρίκια, βραχιόλια, δαχτυλίδια?
2: Όλα μαζί, είναι πολύ ωραία.
1: Όλα μαζί, μπράβο Ιωάννη. Γι' αυτό και εμείς θα σου δώσουμε δωροπιταγή αξίας 20 ευρώ. Μείνε στη γραμμή σου.
2: Ευχαριστώ πολύ, καλή σας ημέρα.

0: Θοδωρή φέρει τα αμαρτωλά σου μάτια εδώ στον τρανζίστορ 100,3.
1: Έτσι γνωρίσαμε το Θοδωρή πριν καμιά 20 ετία. Με αυτό το τραγούδι.
0: Με αμαρτωλά τα μάτια.
1: Έτσι, αμαρτωλό αγόρι.
0: Νέα έρευνα για το χιούμορ. Η Ελλάδα είναι επίσημα μέσα στις 10 χώρες παγκοσμίως με το καλύτερο χιούμορ.
1: Είμαστε πλακατζίδες, ρε φίλε. Εμάς ακούνε αυτοί που κάνουν τις έρευνες.
0: Προφανώς και η εκπομπή εδώ ανέβασε πάρα πολύ αυτό τη βαθμολογία.
1: Ιδίως τα ανέκδοτα τα δικά μου, έτσι νιώθω.
0: Η πλατφόρμα Rimetly συνεργάστηκε με ψυχολόγους ερευνητές, ζητώντας πάνω από 6.000 ανθρώπους σε 30 χώρες του κόσμου να απαντήσουν σε ένα επιστημονικό εργαλείο που λέγεται Humor Style Questionnaire. Το τεστ αυτό δεν εξέταζε απλώς αν κάποιος έχει χιούμορ, αλλά τι είδος χιούμορ έχει. Δηλαδή αυτό σαρκαστικό, κοινωνικό, ειρωνικό, επιθετικό, τρυφερό, ναι, μαύρο, ευφυές. Αυτά εμείς τα έχουμε εδώ όλα στην εκπομπή.
1: Όλα, όλα.
0: Όλα. Ξεκινάω από τον πιο αστείο λαό του κόσμου. Ποιοι πιστεύεις ότι είναι στην πρώτη θέση με βαθμολογία 72,33?
1: Μην με πεις κανένα ξενέρετο Τσέχο και τέτοια που πας εκεί και είναι αγέλαστη.
0: Ναι, αυτό θα σου πω.
1: Τι?
0: Πρώτη θέση Τσεχία.
1: Τι λες, ρε.
0: Δεύτερη Πορτογαλία.
1: Εντάξει, το δέχομαι.
0: Με πιο τρυφερό διαβάζω συντροφικό και έτσι άλλο ύφος.
1: Ναι.
0: Μετά στην τρίτη Ιρλανδή. Τέταρτη το Βέλγιο. Και πέμπτη, μέσα λοιπόν στην πεντάδα η Ελλάδα. Πέμπτη θέση. Ακολουθεί η Χιλή από την, μετά την Ελλάδα. Και η Βρετανία βρίσκεται πολύ πιο χαμηλά, στη 18η θέση. Για εσάς που λέτε έχει βρετανικό χιούμορ και αυτό, σιγά το χιούμορ τώρα.
1: Ποιο
0: δηλαδή
1: χιούμορ, παιδιά? Γιατί βρίσκονται στη λίστα οι Άγγλοι? Έχω πάει 500 φορές. Πιο κρυόκολο λαό από αυτούς δεν έχω συναντήσει.
0: Εντάξει, είναι εκτός δεκάδας σίγουρα. Είναι στην 18η
1: δεν
0: θέση.
1: Δεν έπρεπε να υπάρχουν καν.
0: Όπως τονίζουν οι ψυχολόγοι που συμμετείχαν στη μελέτη, το χιούμορ είναι πολιτισμικά προσδιορισμένο. Αυτό που κάνει κάποιον να ξεκαρδιστεί στη Μαδρίτη μπορεί να αφήσει παγερά διάφορο κάποιο στο Τόκιο.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες?
1: Ναι, ναι.
0: Ωστόσο,
1: ναι,
0: ένα πράγμα είναι σίγουρο: οι λαοί με χιούμορ βρίσκουν τρόπους να ανταπεξέρχονται καλύτερα σε δυσκολίες. Οπότε εμείς που περνάμε δύσκολα.
1: Λες ένα αστιάκι, χαχά και τέτοια και φεύγεις.
0: Τόσες δυσκολίες περάσαμε, οπότε γι' αυτό φτάσαμε και είμαστε στην πέμπτη θέση σε όλο τον κόσμο και μπράβο μας.
1: Έλα, ρε, είμαστε πολύ. Οι Ιταλοί που είναι.
0: Οι Ιταλοί δεν είναι, δεν βλέπω μέσα στην Ελλάδα.
1: Δηλαδή δεν
0: δεκάδα
1: έχει τους Ιταλούς που είναι, ναι, αυτοί και αν είναι πλακατζίδες, και έχει τους Άγγλους. Τι να πω, αυτές οι ερευνές σου είναι, τι να πω.
0: Δεν καταλαβαίνουν το χιούμορ τους, δεν ξέρω. Θα πάμε στην Τσεχία, δεν έχω πάει κι εγώ. Να μιλήσω έτσι με Τσέχους, με Τσέχες, να κάνουμε κουβέντα.
1: Τώρα, κρυόκολλη είναι όλη αυτή η λαϊ από εκεί πέρα μεριά που πήγα.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, εισιτήριο 1 στον τραζίστορ 100,3. Ετοιμαστείτε, 9 και 20 που έχουμε τα ανέκδοτα. Φέρνω τσέχικο ανέκδοτο σήμερα, να ξέρεις.
1: Ωραία, φίλε!
0: Τι λέει Κάτια, επειδή έτυχε να πάω Τσεχία και Γερμανία, είναι τελείως γριό.
1: Ναι, ρε παιδιά, καλά, η Γερμανία, άστο.
0: Δεν υποφέρονται με τίποτα. Καλημέρα, Κάτια.
1: Εγώ νομίζω και οι Ούγγροι που είχαμε πάει στη Βουδαπέστη ήταν πολύ κρύοι.
0: Και αυτοί, ναι. Και ο Τζόνι λέει, Γιώργο, όταν με το καλό επιστρέψει από Τσεχία, θα ήθελα να μα διηγηθεί στι φιλοσοφικέ συζητήσει σου με Τσέχες. Φυσικά, Τζόνι, θα σου μεταφέρω και τα ανέκδοτα που είπαμε με τις Τσέχες και όλα.
1: Εγώ τσέχικες μπύρες πάντως θέλω. Anyway, λοιπόν, πάμε στη μόδα. Το θέμα είναι ότι τα 90s, εντάξει, κάνανε, ρε παιδί μου, πάταγο. Ήταν μια εποχή που τα ρούχα δεν ήταν υπερβολικά επιμελημένα, ήταν πρακτικά, άνετα και αβίαστα στυλάτα. 5 χαρακτηριστικά items των 90s επιστρέφουν φέτος. Είναι φυσικά νούμερο 1 τα κάπρι παντελόνια. Κάνουν δυναμικό comeback, σταματά λίγο κάτω από το γόνατο και στη μέση της γάμπας. Ταιριάζει πολύ ωραία με παιδιλάκι, με έτσι μπαλαρίνες αν θέλετε, για ένα σύγχρονο 90s look. Strapless top. Τα εφαρμοστά strapless επιστρέφουν δυναμικά. Συνδυάζονται με jean, με λινές παντελόνες, με midi φούστες. Οι σατέν ή μεταξωτές φούστες σε midi γραμμή εξακολουθούν να πρωταγωνιστούν. Εμπνευσμένες από τα 90s, συνδυάζονται ιδανικά με basic top ή oversize πουκάμισο. Δηλαδή φοράς μια σατέν φούστα, απλό τοπάκι λευκό από πάνω και ένα ανοιχτό πουκάμισο και είσαι από το πρωί μέχρι το βράδυ. Τα balloon pants είναι χαρακτηριστικά αυτά που είναι φαρδιά επάνω. Εγώ φοράω τώρα balloon pants.
0: Balloon pants,
1: ναι,
0: είναι αυτό.
1: Είναι καινούριο, είναι έτσι φαρδί επάνω στο, εδώ στην περιφέρεια και στενεύει στους αστράγαλους. Αυτά είναι και άνετα, δίνουν και όγκο και χαρακτήρα και ταιριάζει απόλυτα δηλαδή με οτιδήποτε. Με στράπλες από πάνω, με πουκάμισο, με ένα απλό μπλουζάκι. Τα απλά μάνικα top σε λευκές, μαύρες ή γήινες αποχρώσεις είναι το απόλυτο basic κομμάτι της δεκαετίας. Βλέπουμε και τη Ρέιτσελ στα φιλαράκια που το φορούσε συνέχεια με ένα τζινάκι αυτά τα λευκά μπλουζάκια. Και είναι, κάνει αμέτρητους συνδυασμούς από casual μέχρι βραδινά. Φοράς το ωραίο σου το τοπάκι το λευκό, φοράς και full πλούσια αξεσουάρ, το μπαλούν παντελόνι σου και έφυγες.

0: Γιάννης Πλούταρχος, αχ κορίτσι μου, στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Αχ κορίτσι μου.
0: Για να δω από εκεί ακούγεσαι καλύτερα, κορίτσι μου.
1: Χειρότερα. Α, εντάξει, κάπως καλύτερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που στέλνετε τα μηνύματα. Γιατί νόμιζα ότι στα ακουστικά μου δεν ακούγομαι καλά, αλλά τελικά δεν ακούγομαι καλά γενικώς.
0: Ναι, γενικά εδώ μέσα θα μας βγάλουν τρελούς εμάς, κατάλαβες.
1: Παιδιά, δεν μπορώ. Είναι Παρασκευή. Ήρθα εδώ να κάνω τη δουλίτσα μου, να πω τα ωραία μου και αποσυντονίζομαι. Δηλαδή έλεγα για τη μόδα των 90s και σκεφτόμουν ότι έτσι ακριβώς ακούγομαι. Σαν να είμαι με μικρόφωνο 90s.
0: Τώρα τουλάχιστον ήρθες λίγο πιο κοντά.
1: Έλα, εντάξει, κάτι γίνεται.
0: Ένα τσικ πιο κοντά, κάτσε. Εγώ ακούγομαι. Τεστ 1-2, 1-2, τεστ 1-2.
1: Εσύ λοιπόν, ακούσνα και πριν.
0: Ο Τάσος Παυλίδης, θέλω να σου πω για να σε πάω στο MasterChef, από εκεί θα σε ξεκινήσω. Είχαμε χθες τον τελικό. Δεν το έβλεπες αυτή τη σεζόν.
1: Όχι,
0: το MasterChef, δεν το παρακολούθησες. Είναι ο δεύτερος, ήρθε δεύτερος. Συγκέντρωση 25 βαθμούς, 30.000 ευρώ κέρδισε. Και ο μεγάλος φετινός νικητής, ο Πάνος Τελάλης, ναι, ο οποίος συγκέντρωσε 26 βαθμούς, μόλις με ένα βαθμό διαφορά κρίθηκε ο νικητής του φετινού MasterChef. Ο πρώτος νικητής κέρδισε και 100.000 ευρώ. Την ανακοίνωση του αποτελέσματος έκαναν οι τρεις κριτές, ο Σωτήρης Κοντιζάς, ο Πάνος Ιωαννίδης και ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος, αφού προηγήθηκαν οι δύο τελευταίες και πιο απαιτητικές μαγειρικές δοκιμασίες, στις οποίες οι φιναλίστ κλήθηκαν να παρουσιάσουν πιάτα υψηλών απαιτήσεων.
1: Μάλιστα.
0: Ο Τάσος Παυλίδης από τη Θεσσαλονίκη, σε πληροφορώ.
1: Έλα,
0: ο δεύτερος,
1: Θεσσαλονικιός.
0: Ξεχώρισε σε όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού για την ψυχραιμία και τη σταθερότητά του. Όμως, μάλλον στη πολύ μικρή διαφορά από τον πρώτο, εκεί κρίθηκε το αποτέλεσμα. Και έχασε για έναν βαθμό την νίκη, αλλά δεν πειράζει, και τα 30 χιλιάρικα μια χαρά είναι.
1: Εννοείται.
0: Συνεχίζουμε. Άννα Βύση, νέο look που θυμίζει αυθεντική rock star των 80s. Δεν ξέρω αν είναι τις φωτογραφίες.
1: Όχι.
0: Τις πρώτες εικόνες από την μεταμόρφωσή της μοιράστηκε ο στενός της συνεργάτης, ο Πάνος Παπανδριανός, ναι, με την κορυφαία ερμηνεύτρια να της αναδημοσιεύει στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media. Από εκεί το είδα κι εγώ. Είχε κοντό ξανθό μαλλί. Τύπου πώς το είχε ίσως στα εγκλήματα, ρε παιδί μου, έτσι αυτό το ξανθό το πίσω, το χτενισμένο, το χλυμμένο. Μπομπ λέγεται, δεν ξέρω.
1: Όχι, αυτό σλικ λέγεται το πίσω.
0: Ναι, άμα έρθεις να δεις από εδώ τη φωτογραφία θα καταλάβεις. Και έντονο βλέπω μακιγιάζ στα μάτια. 80's γράφει από εδώ το στυλ. Ναι, μπορεί να είναι και 80's. Τι να σου πω. Πάντως το κούρεψε το μαλλί, Άννα Βύση. Ωραία, και στην άλλη τη φωτογραφία που είναι λίγο πιο έτσι γλυμμένο με χωρίστρα και με μαύρο γυαλί. Πολύ ροκ τυπάκι έγινε.
1: Εντάξει, είναι και ροκ ο χαρακτήρας.
0: Και θέλω να σου πω ότι μαζί υπερπαραγωγή, πάνω από 5 εκατομμύρια μπορεί να κοστίσει η συναυλία της στην Αθήνα, και φέρνει και σκηνοθέτη ο οποίος έχει συνεργαστεί με την Αντέλ, ναι, για να σκηνοθετήσει όλη τη συναυλία.
1: Εντάξει τώρα, άντε γεια.
0: Ετοιμάζει...
1: Άμα δεν τα κάνει η Ανούλα, ποιος θα τα κάνει?
0: Πράγματα...
1: Πάλι δεν ακούγομαι καλά, να ξέρεις.
0: Γιατί για πριν νομίζω εγώ.
1: Δεν μπορώ. Γιατί έτσι, παιδιά, να σου πω κάτι, γιατί ήρθα. Μπορώ να φύγω σήμερα, μου δώστε μια άδεια από τη στιγμή που δεν ακούγομαι. Καταρχάς φωνάζω για να ακούγομαι και θα πονέσει ο λαιμός μου. Είχαμε δυναμώσεις, ναι, λίγο αυτή τη στιγμή.
0: Περίμενα, σε δώσω λίγο κάτι.
1: Ειλικρινά, άμπραβο, γιατί φωνάζω και θα κλείσω ο λαιμός μου. Και ήδη έχω τα νεύρα μου που ήρθα Παρασκευή.
0: Και σκέψου να σου και τραγουδίστρα και να έπρεπε να τραγουδήσεις και σε κάνα μαγαζί το βράδυ.
1: Ύστερα, ξέρεις τι, λένε ότι να ο Τάδε είναι περίεργος και φεύγει. Μα άμα δεν ακούει ο άλλος και ορίεται και ουρλιάζει για να φωνάξει, για να βγάλει τη φωνή του, εσάς παρακαλώ δηλαδή.
0: Θες να φύγουμε,
1: Πάντως δεν ψήνομαι να μείνω με αυτόν τον ήχο, το λέω.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι 9 παρατέταρτο. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
4: Τι είναι το Lucky?
5: Σημαίνει τυχερό σα πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
4: Θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
5: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
4: Τι είναι convenience?
5: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
4: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
3: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα κυρία Σπασία.
4: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
5: Σωστά.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
6: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Πλαγκόνα Skincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
7: Φτάνω στο Θεό.
8: Η διασκέδαση φτάνει στο Θεό στην πιάτσα του Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο 27 Ιουνίου, ο αγαπημένος νικηφόρος ανεβαίνει on stage για μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες, δυνατές στιγμές και non-stop χορό. Μη χάσεις το απόλυτο καλοκαιρινό πάρτι με ελεύθερη είσοδο και διάθεση στα ύψη. Σάββατο 27 Ιουνίου στις 10 το βράδυ. Νικηφόρος Live στην πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Ζωντανή μουσική, street food, cocktails, gaming, μεγάλες κληρώσεις μετρητών και δωρεάν parking. Είσοδος ελεύθερη, αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
10: Για πάντα!
9: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
13: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
15: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 209 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς! Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
16: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες δεν την αγαπούσα? Δεν την είχα στα όπα όπα? Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
17: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
18: Κάντε εικόνα.
10: Είναι Τετάρτη απόγευμα, 1η Ιουλίου. Βρίσκεσαι δίπλα στη θάλασσα. Χιλιάδες πολύχρωμα πρόσωπα ανάμεσά σου. Η μέρα με τα χρώματα επιστρέφει πιο δυναμική από ποτέ στο πιο εκρηκτικό πάρτι του καλοκαιριού. Με τους top DJs της πόλης να πλαισιώνουν τη σκηνή, χορευτικά, giveaways και το πιο fun gaming zone που έχεις ονειρευτεί σε μια μέρα που θα τη θυμάσαι. Παρουσιαστής ο GOK.
17: Dures, dura, νοτροπία, read a book.
10: Μέρα με τα χρώματα 2026. 1η Ιουλίου, Plaza Retsous. Εισιτήρια στο meramethachromata.gr. Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
18: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ, κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
19: Άντε, προχώρα!
20: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα!
21: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
22: Και τώρα, και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
23: Επιστροφή στο στούντιο. Πριν πάμε στο παλιοτράγουδο, να σου πω πως στις 9 και 4 θα βγάλουμε την νικήτρια του διαγωνισμού αυτής της εβδομάδας για τη C-Jets στον αέρα.
24: Μάλιστα. Έχει ενημερωθεί ή από εμάς θα ενημερωθεί.
23: Από εμάς θα ενημερωθεί.
24: Α, τι ωραία.
23: Τώρα μας φέραν εδώ το όνομα της τυχερής. Έγινε κλήρωση για την Παρασκευή.
24: Τέλεια.
23: Και ακόμα μια έκπληξη είναι ότι και το Σαββατοκύριακο θα δώσουμε περισσότερες ευκαιρίες για να μπείτε στην κλήρωση. Οπότε και το Σαββατοκύριακο θα υπάρχει το σήμα του διαγωνισμού για εσάς που ακούτε ραδιόφωνο και τα Σαββατοκύριακα.
24: Κοίταξε, το Σαββατοκύριακο εκεί θα ακούσετε ένα που λέει διακοπές με Τρανζίστορ 100,3 και πάλι μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας. Διακοπές και ενώ το ονοματεπώνυμο 693693000 και να πάρετε μέρος για την κλήρωση της άλλης Παρασκευής.
23: Έτσι, έξτρα συμμετοχές και το Σαββατοκύριακο να είστε συντονισμένοι εδώ στον Τρανζίστορ.
24: Έτσι. Σταμάτης Γονίδης, Έλληνας τραγουδιστής, συνθέτης, στιχουργός, γεννήθηκε στην Κύθνο σε μικρή ηλικία. Είπαμε, το έχουμε ξαναπεί ότι έγινε ναυτικός και στα ταξίδια του έγραφε, ρε παιδί μου, στίχους, μουσική. Κάποιοι τον παρακίνησαν να ασχοληθεί και ασχολήθηκε. Το 1986 προηγείς έρωτά μου ήταν το πρώτο του άλμπουμ. Τι να πεις από τότε, το 1990. Είμαι εγώ που σε παίρνω τηλέφωνο. 1991. Μόνο σε δίπλο κρεβάτι. Το 1992. Αμοιβαία τα αισθήματα, μωρό μου. Γενικά έχει κάνει τρελά σουξέ. Και μετά άρχισαν φυσικά εκείνες οι υπέροχες μπαλάντες. Τι όλα τα ξεχνάς, τι όνειρα να κάνω, τι, δεν ξέρω ειλικρινά. Τραγουδάρισε ο Σταμάτης Γονίδης, θα πάμε σε ένα τραγούδι όμως τώρα που κυκλοφόρησε το 2000. Τα έχει γράψει ο ίδιος στίχους μουσική. Με πειράζει που δεν μ' αγαπάς.

0: Πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Πηγαινιά και επιστρέφουμε για τρίτο 60 λεπτό Παρασκευής. Καλημέρα, τα Πρωινά τα Καρντάσια είμαστε.
2: Και η ώρα πηγαινιά.
1: Καταπληκτικά, επιτέλους πήγε 9 η αγαπημένη μας ώρα.
2: Λοιπόν, έβαλες αντιλιακό το πρωί?
1: Το πρωί έβαλα.
2: Δεν είσαι κομπλέ όμως για όλη τη μέρα. Το μυστικό των Κορεατών είναι ότι το ανανεώνουν συνεχώς μέσα στη μέρα. Τώρα πώς θα το κάνεις αυτό θα μου πεις. Να. Με τα κορεάτικα αντιλιακά stick που θα βρεις στο Plagona Skincare. Περάστε από τη Μακρυγιάννη 40 στην Ηλιούπολη ή μπείτε στο plagonaskincare.com. Βρείτε το δικό σας stick για εύκολη προστασία παντού.
1: Καταπληκτικά. Στους δρόμους πώς είναι τα πράγματα, υπάρχει κίνηση?
2: Για να δω. Α, καλά τα λες εσύ. Μπερδεύτηκα εγώ. Γιατί έβαλα τώρα την Plagona μου?
1: Δεν πειράζει. Ήθελες να μας ενημερώσεις νωρίς-νωρίς για να
2: βάλω
1: το.
2: Ήθελα νωρίς-νωρίς γιατί τώρα που φεύγετε εσείς.
1: Το αντιλιακό.
2: Ναι, για τη δουλειά σας, να βάλετε το αντιλιακό σας. Και ιδίως εσείς που είστε μες στα μάξι και είστε στο περιφερειακό, στο ύψος των Σικιών που έχει λίγη κίνηση.
1: Ναι.
2: Σας παίρνει ο ήλιος, κατάλαβες. Αγίου Δημητρίου επίσης έχει κίνηση. Στο κέντρο γενικά βλέπω η Ιασονίδου, Αγίου Δημητρίου. Λίγο θεματάκια. Ανατολικά Κωνσταντινούπολεως και Γρηγορίου Λαμπράκη. Και στα πολύ πολύ ανατολικά τη βλέπω εδώ, Θεσσαλονίκης Μουδανίων και στην Λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή εκεί στο Βότσι γίνεται λίγος χαμούλης αυτή τη στιγμή.
1: Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Εμπόρων Νομού Θεσσαλονίκης εκφράζει την πλήρη του Δημάρχου, του κ. Στέλιου Αγγελούδη, για την επέκταση του ωραρίου λειτουργίας του μετρό έως τη μία μετά τα μεσάνυχτα. Και νομίζω ότι είναι εντάξει, εφικτό είναι να γίνει. Μέχρι τις 12.30 ήταν κανονικά. Να πάει μία τώρα για μισή ώρα δεν θα τα χαλάσουμε.
2: Ναι, ρε παιδιά, αλλά είναι σημαντικό όταν είσαι για ποτάκι. Το μία είναι καλύτερο.
1: Μα ούτως ή άλλως Παρασκευή, Σάββατο είναι νομίζω μέχρι τις 2.
2: Ναι.
1: Μπορεί να γίνει και καθημερινά. Γιατί όχι φυσικά εφόσον τελειώσουν οι δοκιμές τώρα, γιατί τώρα κλείνει στις 11. Γίνονται οι δοκιμές.
2: Προχθές που πήραμε τη Δευτέρα που πήραμε το μετρό,
1: ναι.
2: Στο ένα δεν λειτουργούσε η σκάλα που ανέβαινε. Στο άλλο δεν λειτουργούσε η σκάλα που κατέβαινε. Λέω, καλέ, τόσο καιρό κλειστό ήταν. Τώρα άνοιξε.
1: Μα ναι, δεν τα συντήρησαν αυτά.
2: Τι γίνεται, δηλαδή. Λέει οι Γαλλίνοι, μήπως κάνουν οικονομία στο ρεύμα και έχουν μόνο τη μία σκάλα. Τι να πω, λέω. Άμα φτάσαμε και εκεί, τι να πω τώρα.
1: Μα δεν νομίζω. Απλά αυτές οι σκάλες μπορεί να τα καμιά δεκαετία χρόνια εκεί να καθόταν, να περιμένουν πότε θα λειτουργήσουν.
2: Ναι.
1: Και καταλαβαίνεις, τώρα βγάζουν προβλήματα. Μην σου πω, θα θέλουν και αλλαγή σε λίγα χρόνια.
2: Ρε, την πάθαμε.
1: Θοδωρής Φέρης, είπες τώρα στον τρανζίστορ 100,3.

0: Στα Βέντο μαζί με Ήδη Αδάμου. Στο γιατρό, στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Τι ωραία πράγματα είναι αυτά.
0: Και ήρθε η ώρα να πάρουμε το τηλεφωνάκι μας για τον πρώτο τυχερό. Πρώτο τυχερή.
1: Τυχερή έλα μάλλον. Να δούμε, παιδιά, και την επόμενη εβδομάδα και το Σαββατοκύριακο και σήμερα στις επόμενες εκπομπές. Μπορείτε να πάρετε μέρες μόλις ακούτε το καλοκαίρι. Διακοπές με τραζίστορ 100,3. Να στέλνετε μήνυμα για να κερδίσετε διπλά εισιτήρια για Sea Jets.
2: Παρακαλώ.
0: Ναι, καλημέρα, Βάγια, εσύ.
2: Μάλιστα.
1: Βάγια, τι όνειρο είδες το βράδυ?
0: Καπετάνιος Βελισιάς Γεώργιος από τη Sea Jets. Σας καλούμε για το εισιτήριό σας. Τι θα γίνει, θα έρθετε να το πάρετε?
1: Είμαστε τα πρωινά Καρντάσια και έχεις κερδίσει.
2: Κάνεις πλάκα.
0: Όχι, δεν, για πλάκα.
1: Ποιο νησάκι λιγουρεύτηκες, φιλενάδα? Σε ποιο νησάκι θα πλώσεις την κορμάρα σου?
2: Φιλενάδα, εγώ σε λίγο ποτάω για Παρίσι.
1: Τι λες, ρε παιδί, άντε κλείσ' το τηλέφωνο δηλαδή.
0: Είναι έχει ζέστη, έχει ζέστη εκεί πέρα, θα σκάσεις.
2: Φιλενάδα, θα πάω ένα Αιγαίο μαζί με τον αντρούλη μου.
1: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα. Παρισάκι θα πας, πού έχεις κλείσει να πας, πού θα μείνεις?
2: Θα μείνω λίγο έξω από το Παρίσι.
1: Τέλεια.
2: Αλλά θα κάνουμε ένα μεγάλο tour και θα πάμε και λίγο και Μονμάρτι.
1: Μονμάρτι.
2: Και του Γεφέλ και τα γνωστά.
1: Αχ, ένα Μονμάρτι εκεί.
2: Από τη ζέστη.
1: Έχει ωραία κοκτέιλ εκεί απέναντι στο Μονμάρτι.
0: Ευτυχώς που ξεκινάς από τα βασικά.
1: Τα βασικά ποια είναι, ρε παιδιά, να πας να
2: πιείς. Για πες. Με ενδιαφέρουν.
1: Πώς τη λένε και την άλλη την περιοχή καλέ που μου αρέσει εμένα που σου είπα ότι πήγα?
0: Το Μαρέ, πώς το λένε αυτό, το
2: Μαρέ. Πάμε το Σάββατο το βράδυ.
1: Εκεί να φάτε κιόλας, είναι πιο οικονομικά και πιο γευστικά, να
0: και
1: ξέρεις.
0: Με την Sea Jets πού θα ταξιδέψεις, ποιο νησί του Αιγαίου σκέφτεσαι?
2: Δεν είμαι σίγουρη ακόμα.
1: Κοίταξε,
0: σκέψου το όσο είσαι στο Παρίσι. Όσο είσαι στο Παρίσι, σκέψου το. Γιατί θα το αναζητάς το Αιγαίο που θα έχει εκεί καύσωνα, να ξέρεις.
2: Είμαι σίγουρη γι' αυτό θα αναζητάω την παραλία.
1: Οπότε με τον Αντρούλη θα πάτε εκεί σε νησάκι, Greek Summer.
2: Πάρα πολύ και το σκέφτω. Σας άκουγα από τη δουλειά.
1: Ναι.
2: Και κάθε πρωί. Και λέω βρελές. Κάτσε ένα μήνυμα. Μετά στις 12 και βρελές. Κάτσε να στείλω ένα μήνυμα.
1: Γι' αυτό λέω, ορίστε ρε παιδιά, στέλνετε τα μήνυματά σας. Λοιπόν, να περάσει τέλεια.
2: Πουλιά μου, σας ευχαριστώ. Καλό καλοκαίρι σε όλους.
1: Θα σε καλέσουν για να σε ενημερώσουν.
0: Θα σε πάρει η Τατιάνα από το marketing για να κανονίσετε για το πώς θα πάρεις τα εισιτήρια για να ταξιδέψεις σε όποιο προορισμό του Αιγαίου θες από τη Sea Jets.
1: Αλλά τώρα μας το χτυπάει στα μούτρα, φεύγω για Παρίσι. Δηλαδή, έξαλλη μέχρι να περάσετε τέλεια. Ωραία, βουάρο!
2: Καλό καλοκαίρι, παιδιά. Γεια, ευχαριστώ.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός έστεισε το γλέτι με τις καμπάνες στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Πολύ γουστάρω. Αυτό είναι Greek Summer με Κωνσταντίνο Αργυρό.
0: Και ήρθε η ώρα τώρα για τα τσέχικα ανέκδοτά μας. Βεβαίως, εσείς τα ζητήσατε.
1: Λοιπόν, είμαστε σε ένα κοκτέιλ μπαρ, στο Κλάμψη θα σε πάω. Και είναι εκεί ένας κύριος, κάθεται στο μπαρ, του λέει ο μπάρμαν τι θα πάρετε. Ανάποδες λέει, χώρισα. Κύριε λέει, κοκτέιλ μπαρ είμαστε, θέλετε μια μαργαρίτα? Την έχετε και σε κοκτέιλ την άτιμη.
0: Πέσαμε τώρα σε περίπτωση, ε.
1: Αυτό ήταν ελληνικό χιούμορ.
0: Ωραίο. Εγώ τσεχικό έχω. Ταινία με τερατάκια στα ρώσικα όμως, αυτή τη φορά. Είναι ρώσικη version. Ταινία με τερατάκια στα ρώσικα.
1: Τεράσκοβα.
0: Όχι. Τα Κρέμλινς.
1: Ωρε φίλε.
0: Ήτανε τσέχικο, δεν σου άρεσε?
1: Ήτανε για να δροσίσεις την Ευρώπη που πλήττει από καύσον.
0: Την καλημέρα μας στην Τσεχία, να ακούσει κανένας να μας στείλει την καλημέρα.
1: Μάλιστα, για εκεί είσαι, έφυγες.

0: Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ωραία.
0: Τι λέει εδώ Τζόνι, ειδικά εσύ Γιώργο σήμερα ήσουν τραγικότατος. Ήθελα να ξέρω μόνο εμένα με ενοχλούν τα τραγικά ανέκδοτά σας.
1: Ναι.
0: Μόνο εσύ δεν τα καταλαβαίνεις, είναι η αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Τα θέλες και τα άκουσες τώρα.
0: Τζόνι, αυτή είναι η αλήθεια.
1: Τα θέλες και τα άκουσες. Το δικό μου ήταν πάρα πολύ ωραίο, γελάσαμε.
0: Γέλασε πάρα πολλοί κόσμο. Πόσα μηνύματα πήραμε. Ου, κόλλησε το Viber εδώ πέρα. Θα μαγειρέψεις.
1: Να μαγειρέψω, να στείλω φιλάκια και στο φίλο μου τον Γιώργο το Σάξο. Έτσι, καλημέρα. Δροσερή χορταστική μακαρονοσαλάτα θέλω. Πω, πω, πω. Εύκολη, γρήγορη, ό,τι πρέπει για τώρα για το καλοκαίρι. Τη βάζεις στο ψυγείο και απολαμβάνεις λίγη από αυτή όσες φορές θέλεις. Θες να το κάνεις για βραδινό, θέλεις για συνοδευτικό, για σαλάτα όντως, για ένα κρασάκι. Anyway, βράζουμε τα ζυμερικά, πένες καλύτερα. Σουρώνουμε και τα αφήνουμε να κρυώσουν καλά. Ετοιμάζουμε τώρα, κόβουμε ντοματίνια στη μέση, καλαμπόκι, φέτες γαλοπούλας σε μικρά καρέ και το τυρί γκούντα σε κύβους. Ψιλοκόβουμε μαϊντανό και ετοιμάζουμε το dressing. Το dressing τι έχει, τώρα κοίταξε, μέσα στις πένες βάζεις ντοματίνια, καλαμπόκι, γαλοπούλα, τυρί και μαϊντανό.
0: Εντάξει.
1: Αν θέλεις να βάλεις πιπεριά, του πάει πάρα πολύ. Για το dressing θα βάλουμε 2 κουταλιές της σούπας γιαούρτι, 2 κουταλιές της σούπας μαγιονέζα, αλάτι πιπέρι και αν θέλεις να τεμαχίσεις ψητές πιπεριές φλωρίνης. Δίνει μια εξαιρετική γεύση.
0: Να βάλουμε.
1: Στο μούλτι της χτυπάς της φλωρίνης μέχρι να γίνουν κρέμα.
0: Okay.
1: Βάζεις μαζί, όπως έχεις βάλει τις φλωρίνης, μαγιονέζα, γιαούρτι, τις αλεσμένες πιπεριές, αλατοπίπερο. Γίνεται το dressing και συνθέτεις τη σαλάτα. Σε ένα μεγάλο μπολ βάζεις τις πένες, τα λαχανικά σου, τα τυριά, τη γαλοπούλα, το dressing. Και το βάζεις στο ψυγείο για 30 λεπτά και έτσι δένουν καλύτερα οι γεύσεις. Η μακαρονοσαλάτα, παιδιά, είναι από μόνη της τέλεια. Ό,τι θέλει ο καθένας βάζει. Εγώ πολλές φορές βάζω και ροδέλες ελιάς που μου αρέσει πολύ, το κάνει αλλιώς. Άλλες φορές κάνω dressing με γιαούρτι σκέτο, άλλες φορές με γιαούρτι μαγιονέζα. Άλλες φορές κάνω τη μακαρονοσαλάτα μου και χτυπάω μόνο, ας πούμε, λάδι με λεμόνι και ρίγανη και ρίχνω. Η μακαρονοσαλάτα είναι κάτι που μπορείς να το φτιάξεις όπως θες, με ό,τι υλικά έχεις στο ψυγείο σου και με leftovers. Δηλαδή σου έχει περισσέψει κοτοπουλάκι.
0: Θα το ρίξεις.
1: Ναι, ξεψαχνίζεις και το κοτοπουλάκι. Με τόνο είναι εξαιρετική η τόνο σαλάτα και μαγιονέζα.
0: Βέβαια.
1: Και είναι πολύ ωραίο έτσι κρύο-κρύο να το τρως και να είναι κρύο που λένε.
0: Με την καλή την έννοια, φαντάζομαι.
1: Ακριβώς. Οπότε βούρστη στο ψυγείο για να κάνετε τη μακαρονοσαλάτα είτε σαν πλήρες γεύμα, είτε για να συμπληρώσετε, ας πούμε, το μπριζολάκι σας, το φιλοτάκι σας, είτε για όταν θα έρθει η φιλενάδα σας για το κρασάκι, να βγάλετε και αυτό για συνοδευτικό.

0: Καλημέρα, είμαι ο Γιάννης Φακίνος και ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
1: Είμαι η Λίλα.
2: Είμαι ο Απόν.
3: Είμαι η Λένα Ζευγαρά.
4: Είμαι ο Χάρης Βαρθακούρης.
5: Είμαι η Άννα Βύση και ακούμε Τρανσίστορ 100,3.
6: Όλοι τραγουδούν για σένα.
5: Αγαπώ Θεσσαλονίκη.
6: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον Τρανσίστορ 100,3.

0: Η αναβίση ήταν αυτή σε περίπτωση που εδώ στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Μάλιστα.
0: Στο Δημήτρη Κοντολάζο θα σε πάω. Από χθες μου έμεινε αυτό το θέμα, δεν στο είπα.
1: Ναι.
0: Η κόρη μου δεν με κάλεσε στο γάμο της.
1: Έλα ρε παιδιά.
0: Το παιδί σου βέβαια είναι πάντα παιδί σου, γράφει.
1: Ναι.
0: Ο τραγουδιστής παραχώρησε συνέντευξη στο Happy Day. Έπαιξε την Τετάρτη συνέντευξη. Αναφέρθηκε στην οικογενειακή του ζωή και στις σχέσεις που έχουν αλλάξει με τα χρόνια. Μιλώντας για τη σύζυγό του Καρολίνα, ο Δημήτρης Κοντολάζος ανέφερε ότι είναι μαζί σχεδόν 36 χρόνια.
1: Έλα ρε εσύ.
0: Και στάθηκε στη σημασία της κατανόησης μέσα στο γάμο. Για την κόρη του τώρα, αναφέρθηκε στο γάμο της κόρης του, Άντζη λέγεται η κόρη του. Mm-hmm. Έγινε το 23 και δεν βρέθηκε εκεί. Δεν με κάλεσε, λέει, και δεν πήγα. Παρά την απόσταση που φαίνεται να υπάρχει στη σχέση του, ο Δημήτρης Κοντολάζος ξεκαθάρισε ότι εξακολουθεί να αγαπά την κόρη του και έστειλε δημόσια τις ευχές του.
1: Ήμουν κάποτε για σένα.
0: Το αίμα νερό, είπε, δεν γίνεται.
1: Βρε, παιδιά, γιατί στενοχωρείτε έτσι τους γονείς σας, βέβαια, τώρα για να λέμε και.
0: Και γιατί οι γονείς να στενοχωρούν τα παιδιά
1: τους. Τραβούν το δίκιο ότι κάτι θα έγινε τώρα, για να μην λέμε. Κανένα παιδί δεν απορρίπτει το γονιό του έτσι απλά.
0: Μίλησε και για την άλλη τη σχέση που έχει με την Ελένη τη Μενεγάκη. Που είναι νονά στην κόρη του την άλλη, τη μικρή τη Σοφία.
1: Ναι.
0: Παραδέχθηκε ότι σήμερα η οικογένεια δεν έχει επαφές με την νονά, εκφράζοντας το παράπονο του κυρίως για το γεγονός ότι, όπως είπε, δεν έχει επικοινωνήσει με τη βαφτιστήρα της η Ελένη Μενεγάκη.
1: Τι βαφτίζετε, παιδιά. Και εσείς να σας πω κάτι. Βάζετε τώρα, πείτε τις διάσημους να σας βαφτίζουν τα παιδιά, ναι, και μετά δεν σας τα δίνουν σημασία.
0: Κάνανε λέει προσπάθειες να επανασυνδεθούν, αλλά οι άνθρωποι ίσως αλλάζουν. Λέει ότι ψάχνεις τώρα, δεν υπάρχει πια επικοινωνία της νονάς με το βαφτιστήρι.
1: Κρίμα.
0: Εντάξει, τώρα εδώ έτυχε να είναι και γνωστή η νονά. Πολλές φορές αλλάζουν τα πράγματα στις κουμπαριές και στα λοιπά και μπορεί να
1: απομακρύνονται. Δεν πειράζει ρε παιδιά τώρα, τι στεναχωριόμαστε για αυτά. Η ζωή είναι τόσο μικρή, άμα στεναχωριόμαστε για το ποιος έρχεται και φεύγει από τη ζωή μας. Άμα είναι κάτι εδώ είμαστε να σκάμε έτσι, τι να κάνουμε.
0: Αυτά για την ώρα, δεν θα σου πω κάτι άλλο. Θα τα κρατήσω τα υπόλοιπα για μετά.
1: Δόξα τω Θεώ, δεν είχαμε τέτοια Παρασκευή. Δεν ακούω και καλά. Είναι μάπα το μικρόφωνο. Άμα με έλεγες και για το γλέντι της Οικονομάκου, δηλαδή.
0: Αυτό θα έρθει σίγουρα μετά. Αυτό δεν θα το γλιτώσει. Απλά δεν ήθελα τώρα να σε αποτελειώσω.
1: Θα με αποτελειώσει μια και καλή να φύγω να πάω να πνιγώ.
0: Αυτό λέω, άστο να το πω εκεί 10 και μισή, 11 παρα 20 που φεύγουμε ούτως ή άλλως. Μην φύγεις από τώρα.

0: σε λατρεύω.
1: Νούμερο 1.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
3: Ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα χύμα το κιλό μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Lor 10 τεμάχια μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ. Market.
8: Ναι.
9: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της E-Jets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
8: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
10: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
9: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
8: Οχ, πότε προέλαβες και έφτασες Σκιάθο?
9: Τι εννοείς, με E-Jets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
10: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.
11: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
12: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε?
11: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
13: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
12: Ο ίδιος πειρασμός.
13: Και η ίδια απόλαυση.
11: Η δική μας απόλαυση.
13: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη, η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
11: Σ' αγαπώ.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310-587-870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
2: Αμέ!
3: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
2: Αμέ!
3: Θα έρθω από μένα.
2: Αμέ!
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
2: Αμέ! Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Χακούνα Ματάτα, τι υπέροχος γύρος! Χακούνα Ματάτα,

0: μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood. Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947-153688.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
3: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνει.

0: ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
2: Επιστροφή στο στούντιο, πάμε στο τέρτι μας.
3: Λοιπόν, έχουμε τη Λίνα, η οποία λέει: έχω ένα γείτονα περίπου 65 χρονών και μένει στον κάτω όροφο. Αυτόν το συναντούμε σχεδόν κάθε μέρα στην πολυκατοικία. Κάθε φορά που με βλέπει στην είσοδο ή απ' έξω, ανοίγει παράθυρο, χαιρετάει. Ενίοτε κάνει κανένα κοπλιμέντο για την ομορφάδα, μου λέει.
2: Α, μπράβο.
3: Κατά τα άλλα, η επικοινωνία ήταν τυπική. Δεν φαίνεται να έχει κάποιο νόσημα, άνοια ή κάτι. Φαίνεται απόλυτα λειτουργικό και σόφρον.
2: Okay.
3: Μια φορά λέει: μου πρότεινε να πάμε για μπάνιο. Αλλά σκέφτηκα ότι δεν βαριέσαι, μεγάλο άνθρωπο. Είναι μένει μόνο του, παρέα, συγγενεί δεν έχει. Εντάξει, μπορεί να το είπε. Ήθελε παρέα, εγώ έχω και ένα παιδάκι.
2: Okay.
3: Ναι, δεν πήγε το μυαλό μου. Αυτό που συνέβη, λέει, βέβαια, προχθές δεν το περίμενα. Ανέβαινα με το παιδί μου, λέει, η αγκαλιά τις σκάλες. Άνοιξε την πόρτα να χαιρετήσει και ήταν γυμνός. Άνοιξε την πόρτα και ήταν γυμνός.
2: Μου ήρθε
3: νταμπλάς.
2: Ναι.
3: Γύρισα το κεφάλι μου αμέσως από την άλλη. Είπα μια καλησπέρα. Ναι, και άρχισα τρέχοντας, λέει, να ανεβαίνω πολύ ταραγμένη. Μετά ρώτησα, λέει, τη γειτόνισσα που έχει 15 χρόνια εδώ. Τι παίζει με αυτόν. Και της ανέφερα το περιστατικό. Εγώ ήρθα μαζί με το παιδί μου πρόσφατα αφού χώρισα, λέει.
2: Μάλιστα.
3: Μου είπε ότι αυτός μπορεί να ξεχάστηκε, λέει, αλλά εμένα μια φορά, λέει, μου έδωσε κόλο.
2: Okay.
3: Με κολαράκι βγήκε έξω. Είπε ότι γενικά είναι έτσι ένας μάτσο τύπος και κάπως ψάχνεται κιόλας. Από τότε τρέμω, λέει, βέβαια. Κατεβαίνω τις σκάλες τώρα, τσουκουτσουκου σιγά σιγά, για να μην μου ήρθε να πουλήσει δημόσια προβολή, λέει. Σε βαθμό να ανεβαίνω με κλειστά τα φώτα και να λέω στο παιδί μου: κάνει ησυχία. Γιατί φοβάμαι μην.
2: Μας πάρει χαμπάρι,
3: Πλέον, λέει, δεν τολμάω να του πω ούτε καλημέρα. Τις προάλλες μας χαιρέτησε, λέει, μίλαγε με το παιδί δήθεν. Αλλά εγώ του γύρισα την πλάτη επιδεικτικότητα. Φοβάμαι, λέει, δεν ξέρω τι να σκεφτώ. Γιατί μου φαίνεται πολύ παράξενο όλο αυτό. Δεν ξέρω τι κάνω, αν ξανακάνει κάτι τέτοιο. Ο άλλος μες στο σπίτι του, λέει, μπορεί να κυκλοφορεί όπως θέλει, λέει, αλλά με την πόρτα κλειστή. Ναι. Νιώθω, λέει, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.
2: Αμάν.
3: Σε όσους, λέει, το είπα στη δουλειά, μου είπαν ότι είμαι υπερβολική και ότι δεν έγινε για τίποτα και ότι ο άλλος είναι σπίτι του. Δεν ήταν σπίτι του όμως. Όταν ανοίξει την πόρτα με το πουλί έξω και χαιρετάς κιόλας.
2: Στο διάδρομο.
3: Ναι, ναι. Αυτός, λέει, μπορεί να κυκλοφορεί τσιτσίδι. Εμένα με ρώτησε, λέει, μα θέλω να βλέπω αυτό το θέαμα.
2: Μάλιστα.
3: Και με το παιδί κιόλας μαζί. Αυτοί που σε είπαν υπερβολικοί, νομίζω ότι έχουν πρόβλημα, ρε φίλε. Όχι, δεν είναι φυσιολογικό αυτό το πράγμα, είπαμε.
2: Ναι.
3: Δηλαδή, πες ότι κατά λάθος άνοιξε την πόρτα. Όταν σε βλέπει, κλείσε.
2: Ναι.
3: Δηλαδή, πώς ανοίγεις κατά λάθος με το λιλί έξω, ειλικρινά δεν μπορώ να το σκεφτώ.
2: Νόμιζε ήταν η πόρτα του μπάνιου.
3: Ναι.
2: Αλλά ήταν η εξώπορτα.
3: Δεν μπορώ να το σκεφτώ. Είναι επιδειξίας ο τύπος, ρε φίλε. Και να σου πω κάτι, καλά κάνεις και δεν του μιλάς. Και αυτοί οι τύποι δεν είναι για να τους φοβάσαι, είναι για να τους απαξιώνεις. Δηλαδή, άμα καταλάβει ότι φοβάσαι.
2: Αυτό.
3: Όχι. Να τον απαξιώνεις. Και την επόμενη φορά που θα γίνει, πες μάζε το πουλί σου και πες μέσα, θα φωνάξω την αστυνομία.
2: Πάρτε το μικρό σας πουλάκι από εδώ.
3: Πάρτε το πουλάκι σας.
2: Το πουλάκι σας, παρακαλώ, αλλού. Ευχαριστώ.
3: Ενοχλεί, γιατί θα φωνάξει την αστυνομία.
2: Έτσι.
3: Και στην τελική, έτσι όπως είπε στη γειτόνισσα, πιάσε και ρώτα όλους τους γείτονες. Μπας και ο τύπος το κάνει συνήθεια.
2: Αν το έχει δείξει όλους, σημαίνει ότι είναι επιδειξίες φουλ.
3: Ναι, και τι δείχνεις κιόλας. Δηλαδή, 65 χρονών είσαι, τι ωραίο μπορεί να έχεις επάνω σου. Άσε με τώρα.

Εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Καρδάσια. Με τον Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Και να που μπήκαμε στο τελευταίο μας 60 λεπτό για σήμερα Παρασκευούλα.
2: Καλημέρα στο Φίλιππο, το λιλάκι σου και σε άλλη παραλία λέει να του πει.
1: Μα πραγματικά δηλαδή τώρα κι αυτός.
2: Δεν ξέρω ρε παιδιά, αυτοί που είναι επιδειξίες ειλικρινά δεν... Τι βρίσκουν δηλαδή με το να δείχνουν το λιλί τους.
1: Η Ελένη λέει προσοχή και το παιδί να μην περνάει και αυτό μόνο του.
2: Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Και ο Τζόνι δεν είναι φυσιολογικό ένας γείτονας να εμφανίζεται γυμνός
2: δημοσίως.
1: Απαράδεκτος.
2: Απαράδεκτος. Δηλαδή, εγώ απορώ με τους συναδέλφους που πήγε και είπε το πρόβλημα και τους είπαν ότι σιγά υπερβάλλει σπίτι του είναι. Ειλικρινά, εσείς δηλαδή είσαστε τόσο cool. Αν περνούσε η γυναίκα σας και έβλεπε το ξένο το λιλί, θα σας άρεσε.
1: Εντάξει, όταν ανοίγει την εξώπορτα δεν είσαι μόνο στο σπίτι, είσαι και στο διάδρομο.
2: Φυσικά, τώρα αυτό εξ επί τούτου το έκανες που να σου πω κάτι. Ούτε στο σπίτι, παιδιά, κυκλοφορούμε τελείως τσίτσιδι.
1: Όχι, εντάξει, εκτός αν είστε γυμνιστές όλη η οικογένεια.
2: Ναι, δηλαδή τώρα να βγω από το μπάνιο θα βάλω το εσώρουχό μου και οκ, με το εσώρουχο να τριγυρίζω. Αλλά τώρα το λιλί πέρα δόθε μέσα στο σπίτι. Τέλος πάντων, πολύ περιγραφή πρωί-πρωί.
1: Αερίζεται αυτό, αερίζεται. Στους δρόμους έχουμε κίνηση.
2: Για να δω. Γιατί θα σας πω και μετά τι μου έτυχε στο δρόμο. Λοιπόν, έχει κίνηση από την Πηλαία προς Ανατολικά, προς Καλαμαριά. Η Λεωφόρος Στρατού έχει κίνηση. Η Λαμπράκη, η Κωνσταντίνου Καραμαλή. Από Τριανδρία μέχρι Σικές. Η Τσιμισκή γέμισε και η Μεάνδρου στον Εύωσμο και η Δυτική είσοδο από Διαβατά μέχρι Ευκαρπία.
1: Εξαρθρώθηκε σπήρα που τους τελευταίους μήνες μπούκαρε σε τουλάχιστον 9 διαμερίσματα στο κέντρο της πόλης με λία πάνω από 500.000 ευρώ. Μάλιστα, οι δράστες είχαν αναπτύξει συγκεκριμένη μεθοδολογία προκειμένου να μπουκάρουν ανενόχλητοι στα σπίτια. Όμως τελικά δύο από αυτούς πιάστηκαν στην φάκα. Δύο 36 και 24 ετών είναι αυτοί που πιάστηκαν και ψάχνουν και ακόμα έναν 39χρονο. Είχαν κάνει ολόκληρη σπήρα αυτοί, μπαίναν στα διαμερίσματα στο κέντρο. Ξέρεις, και στο κέντρο είναι τώρα και τα παλιά, τα καλά που έχουν μέσα και κοσμήματα και τα λοιπά. Και τσιμπήσανε πάνω από 500 χιλιάρικα.
2: Τώρα αυτούς δεν είναι να τους αρχίσει τις φάπες.
1: Έλα,
2: όχι, πες μου δηλαδή τώρα. Μπαίνουν στα σπίτια και τι να πω. Είδα μια κυρία στο TikTok που ανέβασε που μπήκαν στο σπίτι της και της τα έκαναν παιδιά λίμπα. Λίμπα στην Αθήνα ήτανε. Της τα βγάλαν όλα, ρούχα, σεντόνια αυτά. Και λέει: δεν είναι μόνο ότι με κλέψαν, είναι ότι πώς να φέρω αυτό το χάλι πάλι στην αρχική μορφή.
1: Αυτή ήταν ολόκληρη σπήρα και είχαν και συγκεκριμένο τρόπο δράσης. Παρακολουθούσαν τα σπίτια και τα λοιπά. Είχαν βάλει στα μάτια, ξέρεις, τα καλά τα σπίτια. Από ένα σπίτι, σκέψου, πήραν κοσμήματα αξίας 50.000 ευρώ. Και αυτή τα είχε μέσα στο σπίτι τώρα.
2: Βρες η πεθέρα και εσύ, τι τάκες τα κοσμήματα εκεί πέρα. Θέλει να τα φοράει βέβαια.
1: Ας ελπίζουμε, γιατί βλέπω κάτι φωτογραφίες, να είναι μέσα σε αυτά που έχουν, ξέρεις, πώς βάζουν τις φωτογραφίες από τα κλοπημένα, να είναι μέσα εκεί και να πάει
2: να τα βρουν.
1: Και τώρα πρέπει να τα διεκδικήσεις κιόλας, να αποδείξεις ότι είναι και δικά σου, κατάλαβες.
2: Ρε παιδί μου.

0: Καλημέρα, είμαι ο Χρήστος Ντεκάη και το πρωί ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
1: Γεια σας, είμαι η Μαντό.
2: Είμαι ο Στέλιος Ρόκος.
3: Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία.
4: Είμαι ο Στέφανος Πιτσιάγκας. Ακούμε Τρανζίστορ 100,3 και το πρωί ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια. Καλημέρα.
5: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, όπου και αν πας στον τραζίστορ 100,3 θα γυρνάς.
1: Το καλό που σε θέλω.
0: Να σου θυμίσω πως σήμερα είναι Παρασκευή και στη Win Masters όλη τη μέρα πλέον, όχι μόνο από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 12 το βράδυ, όλη την ημέρα έχει happy hours με έξτρα δώρα και επιβραβεύσεις και στο καζίνο. Θες το πρωί, θες το μεσημέρι, το βράδυ, όποτε μπει στη Win Masters, τις Παρασκευές παίζεις με happy hours με τις πιο γενναιόδωρες επιβραβεύσεις.
1: Τι ωραία.
0: Έχουμε ένα έτσι πολύ γρήγορο τηλεφωνάκι. Έχει γενέθλια μια φίλη εδώ και πρέπει να την πάρουμε, να την καλέσουμε.
1: Έτσι, να πούμε ένα χρόνια πολλά. Γιατί όχι. Να της πάει καλά η γενεθλιακή της ημέρα.
0: Ο σύζυγος πρέπει να έστειλε το μήνυμά του.
1: Πού το ξέρεις ότι είναι σύζυγος?
0: Έτσι το κατάλαβα τώρα, εγώ δεν ξέρω. Τη Στέλλα ψάχνουμε.
1: Στέλλα.
0: Η Στέλλα μάλλον δεν μπορεί να απαντήσει. Θα είναι σκαμπανιά δουλειά. Δεν πειράζει. Εμείς προσπαθήσαμε, φίλε Τριαντάφυλλε, να χαίρεσαι την γυναίκα σου, την Στέλλα. Πολύχρονη.
1: Έτσι, λοιπόν, να σε πω και μια πλαγκόνα.
0: Αν θες να πάμε και μια πλαγκόνα βόλτα, γιατί όχι.
1: Γιατί στο πλαγκόνα Skincare ξέρουν ότι κάθε επιδερμίδα είναι μοναδική. Έχεις λιπαρό δέρμα, έχεις ξηρό που τραβάει, έχεις ευαίσθητο. Οι Κορεάτες έχουν φτιάξει εξειδικευμένα αντιλιακά και προϊόντα για κάθε τύπο δέρματος. Skin 1004, Medipil, Dr. Alpha και πολλά άλλα brands. Αν μπερδεύεσαι, μην αγχώνεσαι. Κάνε μια βόλτα από το κατάστημα. Μακρυγιάννη 40 στην Ηλιούπολη. Τα κορίτσια μας εκεί, η Χρύσα και η Βασιλική, είναι έτοιμες να δουν το δέρμα σου και να σου πούν ακριβώς τι χρειάζεσαι. Κάνε check στο plagonaskincare.com.
0: Ο Μιχάλης Ατζιάννης έρχεται τώρα στα πρωινά Καρντάσια. Είσαι εδώ?
1: Εδώ είμαι, εδώ είμαι. Ακούγομαι λίγο βαθιά βέβαια, αλλά είμαι εδώ.

0: πράγματα και προσπαθήστε να εστιάζετε στα θετικά των καταστάσεων.
1: Σταύρος. Ζεστές.
0: Σταύρος.
1: Είχε μπροστά ένα σίγμα μόνο για το. Ζεστές οικογενειακές στιγμές με τους αγαπημένους σας ανθρώπους. Σήμερα η μέρα θέλει την οικογένεια ενωμένη, χαρούμενη, με ευαισθησία και καλοσύνη. Το σπίτι θα είναι το κλου της ημέρας. Αν σκοπεύετε να κάνετε αλλαγές, σήμερα είναι ευκαιρία.
0: Για τους Δήμους, ο επικοινωνιακός τομέας φέρνει χρήμα, ωστόσο τα οικονομικά σας καμπανεβάζουν επικίνδυνα και επειδή θα πτωηθείτε από αυτό, αποφασίστε να αλλάξετε τον τρόπο που κατανέμετε τα εισοδήματά σας, αλλιώς θα έχετε πρόβλημα.
1: Στον καρκίνο, στα αισθηματικά, σήμερα υπάρχει έντονη επικοινωνία που οδηγεί σε ξεκαθαρίσματα. Ένα πρόσωπο δείχνει πιο άμεσο ενδιαφέρον και προχωρά σε ξεκάθαρη κίνηση προσέγγισης.
0: Για τα λιοντάρια, ψυχολογικά θέματα που έχουν τη βάση τους σε γεγονότα του παρελθόντος κάνουν την εμφάνισή τους και σας αναστατώνουν. Φοβίες, κακές συνήθειες έρχονται ξανά στην επιφάνεια και ταλαιπωρούν όχι μόνο εσάς, αλλά και τους ανθρώπους γύρω σας.
1: Στον Παρθένο, σήμερα μπορεί να κλείσει η συμφωνία ή η συνεργασία που έχετε στο στάδιο της αναμονής. Οικονομικά προκύπτει ευκαιρία, αλλά χρειάζεται προσοχή σε λεπτομέρειες που μπορεί να κρύβουν υπερβολικές προσδοκίες.
0: Για τους ζυγούς, συζητάτε με τους φίλους και τους γνωστούς σας τα επαγγελματικά σας θέματα, στην προσπάθειά σας να πάρετε συμβουλές. Αν και κανείς δεν είναι σε θέση να σας δώσει τις κατάλληλες συμβουλές, ωστόσο θα σας βοηθήσουν να αποφασίσετε.
1: Σκορπιός, αν είστε σε σχέση, μια συζήτηση φέρνει λύση σε παρεξήγηση που είχε δημιουργηθεί τις προηγούμενες μέρες. Η ημέρα δίνει ευκαιρία για επανασύνδεση ή ανανέωση, αρκεί να αποφύγετε υπερβολικές αντιδράσεις.
0: Για τους τοξότες, αν είστε σε σχέση, υπάρχει τάση για παρεξήγηση λόγω έλλειψης ξεκάθαρης επικοινωνίας. Αν είστε ελεύθεροι, ένα πρόσωπο από το περιβάλλον σας δείχνει ενδιαφέρον, αλλά δεν είναι πολύ ξεκάθαρο το τι θέλει.
1: Στον εγώ καιρό, στον επαγγελματικό τομέα, μια αλλαγή σχεδίων ή μια ξαφνική απέτηση σε αναγκάζει να προσαρμοστείς γρήγορα. Απόφυγε παρορμητικές κινήσεις σε οικονομικά ζητήματα, κράτησε αποστάσεις από συγκρούσεις και κινήσου πιο στρατηγικά.
0: Για τους υδροχόους, η μέρα θέλει προσοχή σε παρορμητικά λόγια που μπορεί να παρερμηνευτούν και να δημιουργήσουν απόσταση αντί για προσέγγιση. Οι ελεύθεροι έρχονται σε επαφή με άτομα από το επαγγελματικό περιβάλλον.
1: Τα ψαράκια, τέλος, σήμερα μπορεί να κλείσετε μια σημαντική συζήτηση ή διαπραγμάτευση, αρκεί να κρατήσετε σταθερή στάση και να μην υποχωρήσετε σε πίεση τρίτων. Κρατήστε ρεαλιστικό ρυθμό και μην παρασύρεστε σε υπερβολές υποπίεση.

κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα γάμια.

0: Αντώνης Ρέμος. Η αγάπη Κυριακή, εγώ Δευτέρα στον τραζίστορ 100,3.
1: Ο απόλυτος κορυφαίος. Α, εσύ είσαι.
0: Πες μου, τι
1: εγώ είμαι. Όχι. Νόμιζα τα μουσικά μου θα πω.
0: Α, όχι, τώρα σε λίγο. Ναι, γιατί περίμενε. Δεν θα την γλιτώσεις έτσι. Αθηνά Οικονομάκου με τον Μπρούνο Τσερέλα.
1: Έλα, με κούρασες ειλικρινά τώρα. Δεν είναι πλάκα αυτό.
0: Περίμενε, είναι και τα παιδιά μαζί. Είναι στην Πάρο. Φτάσανε στην Πάρο και έχουμε και τις πρώτες φωτογραφίες.
1: Πήρε και τα παιδιά, πώς το έπαθε.
0: Πώς παιδιά τη είναι.
1: Το γάμο δεν τα είχε.
0: Από την Πέμπτη λοιπόν φτάνουν στο Κυκλαδίτικο νησί πρώτοι καλεσμένοι, οι οποίοι θα συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του τριημέρου. Ναι. Συνολικά αναμένονται περίπου 100 με 120 αγαπημένα πρόσωπα του ζευγαριού από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, σε μια γιορτή που έχει σχεδιαστεί με έμφαση την διακριτικότητα.
1: Διακριτικότητα! Μη με τρελαίνεις!
0: Την αισθητική και την αυθεντική φιλοξενία. Θα υπάρξει και πολύ καλή φιλοξενία. Mm-hmm. Το πρόγραμμα των εορτασμών ξεκινάει ουσιαστικά σήμερα Παρασκευή με ένα beach party που θα διαρκέσει από το μεσημέρι ως νωρίς το βράδυ. Δεν θα το ξημερώσουμε. Η συγκεκριμένη συνάντηση θα λειτουργήσει ως ένα χαλαρό καλωσόρισμα για φίλους και συγγενείς, δίνοντας τον τόνο για όσα θα ακολουθήσουν.
1: Μάλιστα.
0: Διότι η κορύφωση θα έρθει το Σάββατο, όταν η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο ο Τσερέλα θα ανταλλάξουν όρκους αγάπη σε μια ρομαντική τελετή που θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο της Σοφίας Αλιμπέρτη στην Πάρο. Για να καταλάβεις κιόλας σε ποιο ξενοδοχείο θα είναι.
1: Ναι.
0: Ενώ στον ίδιο χώρο που θα γίνει αυτό θα γίνει και η δεξίωση.
1: Μάλιστα.
0: Για να ξέρεις.
1: Επειδή σήμερα είμαι καλεσμένη στο γάμο του Νικολάκη του φίλου μου, δεν θα μπορέσω να παρευρεθώ.
0: Όπως έχει γίνει γνωστό, η ηθοποιός έχει επιμεληθεί προσωπικά πολλές από τις λεπτομέρειες της διοργάνωσης. Έχει επιλέξει ένα λιτό σκηνικό, κομψό και απέριτο, μακριά από κάθε υπερβολή. Mm-hmm. Γιατί και η διεθνή Οικονομάκου δεν είναι υπερβολική.
1: Από πότε?
0: Ιδιαίτερη φροντίδα έχει δοθεί και στις μπομπονιέρες.
1: Ναι.
0: Καθώς σύμφωνα με τον Αντένα, ναι, οι καλεσμένοι θα λάβουν ως αναμνηστικό ένα πολυτελές αρωματικό κερί γνωστής εταιρείας. Μια επιλογή που συνδυάζει κομψότητα και χρηστικότητα.
1: Μπορεί, τι ξυπασμός είναι αυτός.
0: Πολλές μπομπονιέρες τις πετάτε, δεν τις κάνετε κάτι. Ενώ με το κεράκι θα το ανάψεις.
1: Ναι. Και θα την πετάξει μετά.
0: Τα κουφέτα, μα θέλει, μην τα φας, τι να κάνω.
1: Τη δικιά μου δεν την πετάξετε όμως, γιατί είναι.
0: Συλλεκτική. Εμείς την κρατάμε γιατί θα πάρει αξία μια μέρα.
1: Γιατί είναι, εκτός ότι είναι συλλεκτική, ο άλλος είδες, κρατούσε του Αντρέα Παπαδρέου την μπομπονιέρα, εσύ της Μάρθα Ζουλίδου.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Αλλά ήταν και κλεισάκι. Πώς θα το πετάξει το κλεισάκι?
0: Δεν το πετάς.
1: Δεν πετάς ένα εκκλεισάκι.
0: Όχι, βέβαια.
1: Έτσι, δεν το πετάς.
0: Αυτές είναι οι τελευταίες πληροφορίες. Τώρα περισσότερα τη Δευτέρα, αναγκαστικά.
1: Αλίμονο.
0: Αν θέλετε να κάνουμε μια εκπομπή το Σαββατοκύριακο να καλύψουμε το γάμο.
1: Εγώ θα ζητήσω εδώ να έρθεις εκτάκτος μόνος σου.
0: Ναι.
1: Γιατί εσύ είσαι αυτός, έτσι, για τους γάμους.
0: Και να μεταδίδω τον παλμό.
1: Και να μεταδίδεις τον παλμό εσύ.
0: Από την Πάρο.
1: Ναι, το ξέφρενο γλέντι αυτή τη τόσο έτσι έξω καρδιά κοπέλα.
0: Το καλύτερο, βέβαια, ξέρεις ποιο είναι. Να πάω εγώ στην Πάρο και εσύ να είσαι εδώ και να κάνουμε συνδέσεις.
1: Εδώ να είναι κάποιος άλλος.
0: Να μου κλείσετε ένα δωμάτιο στο ξενοδοχείο της Αλιμπέρτη.
1: Κοίταξε, επειδή είναι φίλος μου ο Χάρης ο Βαρθακούρης, έχω μέσον.
0: Ωραία.
1: Κάτι μπορεί να συμβεί.
0: Κάνετε τηλέφωνο.
1: Θα σε εξυπηρετήσω.
0: Ευχαριστώ.

0: κατάλαβα. Σήμερα κατάλαβα τον Νίκο Οικονομόπουλο που όταν έχει πρόβλημα με τα ακουστικά του και δεν ακούει καλά την ορχήστρα, ρίχνει αυτά τη ρίχνη.
1: Εγώ ό,τι έχω πει για τον Οικονομόπουλο το παίρνω πίσω.
0: Γιατί τώρα δικαιολογείται. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να τραγουδήσει.
1: Βέβαια. Και άμα φωνάζει και αυτό θα κλείσει ο λαιμός του.
0: Έτσι και εμείς σήμερα δεν ακούμε καλά, δεν ακουγόμαστε καλά. Έχουμε πρόβλημα που είναι ο ηχολήπτης να τον βρίσουμε. Κατάλαβες.
1: Και που ήρθε και λέει εντάξει, οκ, θα το λύσουμε και έφυγε.
0: Δεν υπάρχει σωτηρία. Σωτηρία
1: δεν υπάρχει.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, ο απόλυτος κορυφαίος της ελληνικής pop Μιχάλης Χατζηγιάννης επιστρέφει και μας χαρίζει το απόλυτο soundtrack του καλοκαιριού. Όλα μαγικά, εκρηκτικό, ανεβαστικό, δυναμικό. Τι να σου πω τώρα, με την αξεπέραστη ερμηνεία του και με μια παραγωγή διεθνών προδιαγραφών, ο Χατζηγιάννης μας παρασύρει σε ένα σταμάτι το πάρτι. Τη μουσική γράφει ο Χατζηγιάννης μαζί με τον Νικηφόρο Βυθούλκα.
0: Έλα ρε, εσύ.
1: Ενώ οι στίχοι ανήκουν στο Θοδωρή Μάκρα. Το φετινό καλοκαίρι του ανήκει ολοκληρωτικά. Όλα μαγικά, κυκλοφορεί από τη Heaven Music. Και μιας και λέμε για τον Νικηφόρο Βυθούλκα, έβγαλε καινούριο τραγούδι, Κακό Παιδί λέγεται. Και είναι σε στίχους του Γρηγόρη Βαξεβανέλη και μουσική του ίδιου του Νικηφόρου.
0: Τέλεια.
1: Από τη Θεσσαλονίκη ξεκίνησε η περιοδία του Ακύλα. Χιλιάδες θεατές κατέκλυσαν τη Μονή Λαζαριστών. Τι να σας πω, πολύ χειροκρότημα, πολύ αυτό. Ήρθαν οι φωτογραφίες τώρα, γι' αυτό μου τα έστειλε η Μήνος.
0: Ναι,
1: και είδα τι έγινε. Και ξεχώρισε φυσικά και όλο αυτό έτσι το ντύσιμό του. Μια παιδική χαρά είχε, μια τσουλήθρα είχε. Τέλος πάντων, μας αρέσει πάρα πολύ ο Ακύλας και εύχομαι να έχει πολύ επιτυχία αυτό το παιδί, γιατί του αξίζει.
0: Είπε και ένα από τα παλιά χίτα αυτά που λέγανε στην Πάνια, αν το πήρε. Το είδε στο.
1: Κλαίω,
0: TikTok.
1: Όχι, δεν το είδα.
0: Ναι, δεν θυμάμαι τώρα ποιο. Τη γυναίκα Μαραντώνη, είπε, δεν θυμάμαι. Όχι, κάποιο άλλο τέλος πάντων.
1: Και δεν πήγα εσύ, ξέρεις, με τις συναυλίες δεν άρχισε ακόμη καλά-καλά. Ενώ άλλες χρονιές ήδη τον Ιούνιο, σου λέω αυτό ο Ιούνιο ήδη είχα πάει στις συναυλίες μου, σε αυτά μου. Τώρα δειλά-δειλά περιμένω 2 Ιουλίου να πάω στον Γιώργο Αλκαίο.
0: Okay.
1: Μετά θα πάω ο Μαραντίνη με Ευρυδίκη.
0: Α, βέβαια. 7 ωραίο και αυτό.
1: Ιουλίου είναι αυτό, αν δεν ωραίο. Κάνω λάθος. 7-9 κάπου εκεί είναι.
0: Ναι.
1: Και φυσικά περιμένω το Θοδωρή Φέρι που είδα τη συναυλία του στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας που έγινε την Τετάρτη.
0: Πολύ κόσμο είχε.
1: Χιλιάδες δηλαδή θεατές τραγουδούσανε. Τι να σου πω τώρα. Ένας χαμός. Μπράβο αγόρι μου. Όλο και πιο ψηλά πηγαίνει. Να σου πω ότι οι δύο συναυλίες της Αθήνας, τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν σε λιγότερο από 10 μέρες.
0: Ένα κάνει και μια τρίτη.
1: Τώρα έχει κλείσει και άλλα πράγματα, οπότε το περιμένουμε και στη Θεσσαλονίκη. Να σου πω ότι ο Χάρι Στάιλς σταμάτησε στην αυλία του όταν διάβασε το μήνυμα μιας Ελληνίδας. Αυτή η Ελληνίδα.
0: Τι έγραφε αυτή,
1: έγραφε ήταν... έτσι σε ένα πανό, με τέτοιο βέβαια, με αγγλικά.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτά που λέω εγώ, εμένα ακούει αυτή.
0: Τι έγραφε. Ναι.
1: Πούλησα φωτογραφίες με τις πατούσες μου για να έρθω να σε δω.
0: Αλήθεια.
1: Κατάλαβες.
0: Αυτό...
1: Δηλαδή αυτή εμένα ακούει που έλεγα ότι τώρα με τη Γαλήνη που λίγο ξοδεύτηκα παραπάνω θα πουλήσω τις πατούσες μου. Φωτογραφίες.
0: Ξεκινήθηκε από αυτό ο Χάρι Στάιλς.
1: Σταμάτησε και λέει: συγγνώμη μου, αποσπάστηκε λίγο η προσοχή. Πούλησες, λέει, τις πατούσες σου για να έρθεις εδώ.
0: Τι να κάνουμε, Χάρη.
1: Φένια τη λένε την κοπέλα.
0: Μπράβο, Φένια.
1: Δυσκολεύτηκε να προφέρει το όνομα και λέει: χάρηκα για την γνωριμία. Και φυσικά όλο το στάδιο γελούσε και χαμογελούσε. Και ύστερα μου λες ότι δεν είμαστε εμείς στην πρώτη θέση
0: από
1: χιούμορ, έτσι, στον κόσμο.
0: Μπράβο, Φένια, καλές δουλειές στη Φένια.
1: Και τέλος, τώρα πήγε, εντάξει. Δεν ξέρω αν θέλει να πουλήσει μερικές για να γυρίσει.
0: Αλλού, δεν ξέρεις.
1: Και να σου πω ότι τη Δευτέρα που μας έρχεται, στο λέω από τώρα για να πάρεις το εισιτήριό σου.
0: Τι είναι?
1: Ελεονόρα Ζουγανέλη στη Μονή Λαζαριστών.
0: Α, ωραία.
1: Και αυτό το καλοκαίρι θα βρεθούμε ξανά από κοντά, λέει.
0: Ναι.
1: Και αν δεν έχεις πάει σε συναυλία της Ελεονόρα Ζουγανέλη, δεν είχες έρθει στο Τρανζίστορ.
0: Α, είχα έρθει, συγγνώμη, ναι.
1: Παιδιά, δεν ξέρετε τι χάνετε. Εγώ επειδή την είδα στη συναυλία του Τρανζίστορ που ήταν και μέσα στην καραντίνα.
0: Ναι, ναι,
1: και υποτίθεται ότι δεν μπορούσαμε να χορέψουμε γιατί τότε επιτρεπόταν να πας, απαγορευόταν να χορέψεις το. Τρελού.
0: Και να είναι καθήμενοι, δεν ήταν?
1: Ναι, είμαστε καθήμενοι και έλεγε: ελάτε να χορέψουμε σιγά. Ελάτε να χορέψουμε στην καρέκλα.
0: Επιτόπιο που χορεύουμε.
1: Θεάρα, Ελεονόρα, όποιος δεν έχει πάει να τη δει, δεν ξέρει τι σημαίνει συναυλία.
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Η ώρα είναι 11 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα 4ALL. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι lucky.
5: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
6: Lucky.
5: Τάκι.
6: Lucky 13.
5: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
7: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
5: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
8: Κύριε Lucky, έτοιμα.
5: Τάκης.
8: Κύριε Τάκη, στα Φορόλ είσαι lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται Φορόλ.
9: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ. Είσαι Lucky.
8: Και ας σε λένε Τάκι.
10: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Πλαγκόνα Skincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40. Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
11: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 153688.
12: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
13: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
14: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
15: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
16: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
17: Φτάνω στο Θεό.
18: Η διασκέδαση φτάνει στο Θεό στην πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο αγαπημένος Νικηφόρος ανεβαίνει on stage για μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες, δυνατές στιγμές και non-stop χορό. Μη χάσεις το απόλυτο καλοκαιρινό πάρτι με ελεύθερη είσοδο και διάθεση στα ύψη. Σάββατο 27 Ιουνίου στις 10 το βράδυ. Νικηφόρος Live στην πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Ζωντανή μουσική, street food, cocktails, gaming, μεγάλες κληρώσεις μετρητών και δωρεάν πάρκινγκ. Είσοδος ελεύθερη, αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
19: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
20: Άρα συμφωνούμε για full time.
19: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
21: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
19: μέχρι όσο θέλω εγώ.
21: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
22: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
23: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
24: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
25: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το Γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
26: Για καλοκαιρινές συναυλίες σε προσφορά, bestgoldmall.gr. Κοινή θνητή, live. Μια επαιτειακή συναυλία για τα 10 χρόνια του συγκροτήματος. Μια μουσική πορεία που απέδειξε πως όταν οι φωνές ενώνονται μπορούν να ακουστούν δυνατά. Κοινή θνητή, live, Κυριακή, 28 Ιουνίου, στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή, αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ουφ, μια εκπομπή κουραστική Παρασκευή φτάνει στο τέλος της.
2: Ταλαιπωριακό σήμερα, το δηλώνω. Δεν μπορώ, δεν πέρασα καθόλου καλά. Ελπίζουμε εσείς να περάσατε καλύτερα. Τα προβλήματά μας ήταν τεχνικά.
1: Τώρα, αν δεν θέλετε να μποτιλιαριστείτε για μια βουτιά, γιατί όπως καταλαβαίνετε έχει ξεκινήσει και η κίνηση για την Χαλκιδική.
2: Άστο, δεν υπάρχει.
1: Μπορείτε να πάτε στη Waterland που είναι και δίπλα. Άσε που έχει και δωρεάν μεταφορά, αν θέλεις, με λεωφορείο από και προς το κέντρο της πόλης, παρακαλώ.
2: Με βολεύει αυτό.
1: Βεβαίως. Αυτό ήταν. Πάμε για την πρόβλεψη. Τι λες να ξεκινήσει ο Λάμπης, με τι θα ξεκινήσει το σημερινό του μίξ?
2: Καλοκαιρινό σίγουρα.
1: Ναι.
2: Την κοκκίνη την είχα πει. Τι άλλο καλοκαιρινό έχει, ρε παιδιά?
1: Πάμε όλοι σε μια παραλία.
2: Χατζηγιάννη.
1: Εγώ θα πω πάμε όλοι σε μια παραλία.
2: Ναι. Πάλι την προηγούμενη εβδομάδα ξεκίνησε.
1: Α, αυτό ήτανε.
2: Μπορεί να μην θυμάμαι εγώ καλά.
1: Δεν θυμάμαι και εγώ, τώρα το είπα, τέλος. Πάμε.
3: Τρανζίστορ 100,3. DJ Λάμπης Δημητριάδης.
1: Μη μου μιλάς για καλοκαίρια.
2: Ναι, μη μου μιλάς, τι μου μιλάς. Καλοκαίρια είναι. Τι μου μιλάς, γιατί να σου μιλήσω για.
1: Για κρογιαλιές και αστέρια. Άντε, καλό Σαββατοκύριακο.
2: Bye.

0: Και τώρα η Αντιγόνη Σπανού παίζει ελληνικά και αγαπημένα στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά. Και αγαπημένα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλώς τους, καλώς με και εμένα. Τι κάνει η παρέα μου, πώς είστε, πού σας πετυχαίνω αυτή τη στιγμή. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού, εδώ στο καθιερωμένο μας το ραντεβού και για τις επόμενες τρεις ολόκληρες ώρες μέχρι τις 2 το μεσημέρι θα είμαστε μαζί. Έχω ελληνικά και αγαπημένα, εννοείται. Έχουμε νέα από τηλεόραση. Θα ταξιδέψουμε σε όλο τον κόσμο να δούμε τι γίνεται. Έχουμε την επικοινωνία μας στο Viber με τις καλημέρες μας. 693-693-1003. Γενικότερα έχω όλα τα καλά πάντα εδώ στον τρανζίστορ 100,3. Πάμε να ξεκινήσουμε κατευθείαν. Σε λίγο έρχεται Νίκος Οικονομόπουλος, Δέσποινα Βανδύ, τώρα Γιώργος Σαμπάνης. Δεν μ' αγαπούσες και εσύ δυναμώνεις ένταση.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

Νίκος Οικονομόπουλος, ψάχνω να βρω στον τρανζίστορ σου 100,3. Εγώ βέβαια οφείλω να παραδεχθώ πως δεν ψάχνω τίποτα. Έχει έρθει η Παρασκευή και αυτό τα λέει όλα. Παρασκευή λοιπόν 26 του Ιούνιου, είμαστε μαζί και νομίζω πως θα συμφωνήσετε ότι οι Παρασκευές οι καλοκαιρινές έχουν έτσι μία αίσθηση διαφορετική, ρε παιδί μου. Πάει κατευθείαν το μυαλό σου στην εξόρμηση του Σαββατοκύριακου στη θάλασσα και στην ανεμελιά. Τώρα φύγαμε για Κατερίνα Λιόλιου, λογαριασμός.

μαγικό σαπών και βοριά εδώ στον τρανζίστορ 100,3. Μακάρι σήμερα να είχαμε και ανέμου έτσι βοριάδε, μπα και δροσιστούμε σήμερα. Αλλά παιδιά, δεν θα κουνιέται φίλο. Ούτε σήμερα, ούτε το Σαββατοκυριακό. Η θερμοκρασία λοιπόν θα φτάσει μέχρι του 34 βαθμού Κελσίου, ολόκληρου παρακαλώ. Και ακριβώ τι ίδιε συνθήκε θα έχουμε και Σάββατο και Κυριακή. Ιδανικέ ημέρε να πεταχτείτε για ένα μπανάκι. Παιδιά, τη δροσιά θα τη χρειαστούμε οπωσδήποτε. Όπω καταλαβαίνετε, η θερμοκρασία αρκετά υψηλή. Ενώ από Δευτέρα θα ανέβει κι άλλο, αλλά θα το δούμε τη Δευτέρα κανονικότατα. Ενώ σήμερα είναι και Παγκόσμια Μέρα Ψήξης, θέλω να σας πω. Έτσι, δεν βρήκανε πιο κατάλληλη μέρα για να την βάλουν αυτή την ημέρα ψήξης. Air condition, μηχανήματα πάγου, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, σήμερα γιορτάζουνε. Εβάλτε το στις 18 το air condition, να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Και φύγαμε για ίδια δάμου, ξελογιάστρα αγαπημένη, αμέσως τώρα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ,
5: το καλύτερο ραδιόφωνο.

Δεν ξέρω αν το έχετε συνειδητοποιήσει, αλλά το Σαββατοκύριακο αυτό είναι και το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουνίου. Και σε πάω και λίγο ζωδιακά για να ξέρεις τι να περιμένεις, ρε παιδάκι μου. Λοιπόν, η πιο τυχερή και πιο ευνοημένη για αυτό το σουκού θα είναι Υδροχό, Ζυγό και Ταύρο. Το περνάω αδιάφορο γιατί δεν έχω ούτε οροσκόπο, ούτε σελήνη, ούτε τίποτα. Εν πάση περιπτώσει, Υδροχοάκι μου, πρέπει να πάρεις λίγο χρόνο να αναλογιστείς τι είναι αυτό που πραγματικά θέλεις. Άφησε στην άκρη τα θέλω των άλλων και εξέτασε μόνο τις δικές σου ανάγκες. Ζυγό, είσαι από τα πιο υπομονητικά ζώδια του ζωδιακού, έτσι, αυτό το ξέρουμε. Παρόλα αυτά, πρέπει λίγο να αφήσει στην άκρη την υπομονή και να διεκδικήσει τα πράγματα τα οποία ποθεί χωρί φόβο. Και τέλο, φύγαμε για τον Ταύρο. Η Πανσέλινο λέει: Πού ανατέλει το ζώδιο του εγώκερου την Δευτέρα όμω που μα έρχεται 29 του Ιούνιου, έρχεται με την ενέργειά τη και την κάνει αισθητή σε εσένα. Αυτή η σεληνιακή φάση θεωρείται πω βοηθά τα όνειρα και του στόχου σου. Επομένω, άδραξε την ευκαιρία. Και μέσα σε όλα αυτά, κάνε και ένα μπανάκι στη Χαλκιδική, έτσι για να ολοκληρωθεί σωστά. Τώρα τα υπόλοιπα ζώδια του ζωδιακού, τι να πω, παιδιά, θα δούμε από Δευτέρα τι μέλη γενέστε. Φύγαμε για Γιώργο Σαμπάνη, γεννημένη αμέσως τώρα.

0: Όλα τα ελληνικά και αγαπημένα τα ακούς πάντα εδώ στο Τρανζίστορ 100,3 και στέλνω τα χαιρετίσματά μου και τις καλημέρες μου στο Δημήτρη, ο οποίος στέλνει τα δικά του χαιρετίσματα, λέει, σε όλους τους επαγγελματίες οδηγούς που είναι στους δρόμους. Προφανώς αυτό το επάγγελμα κάνει και ο Δημήτρης. Καλό κουράγιο εύχεται λοιπόν και καλή δύναμη. Την καλημέρα μου στέλνω και στον Τριαντάφυλλο και στον αγαπημένο το Θοδωρή, ο οποίος είναι εδώ συντονισμένος, αλλά και στον Ορέστη, ο οποίος μας ακούει από την όχι και τόσο μακρινή Γερμανία, που αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στο αυτοκίνητο δείχνει 37,5 βαθμούς Κελσίου. Παιδιά, τι να πω, όλη η Ευρώπη καίγεται. Ειλικρινά, προσοχή, υπομονή παντού, όπου και αν βρίσκεστε. Ορέστη, κάτσε κάπου δροσερά, μπας και η κατάσταση γίνει λίγο καλύτερη. Σήμερα κληρώθηκαν και τα πρωτοακτοπλοϊκά εισιτήρια από τα πρωινά Καρντάσια. Εννοείται όμως, παιδιά, ο διαγωνισμός δεν σταματάει. Συνεχίζεται με τις συμμετοχές σας και το Σαββατοκύριακο για να αυξήσετε τις συμμετοχές από τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια με τη CJET. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι και μόλις ακούσετε το σήμα καλοκαιρινές διακοπές με τρανζίστορ, είτε είναι Σάββατο είτε είναι Κυριακή, δεν έχει καμία σημασία. Στέλνετε κανονικά το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη διακοπές στο Viber 693-693-1003 για να γίνει η επόμενη κλήρωση από τα πρωινά Καρντάσια την ερχόμενη Παρασκευή 3 του Ιούλη. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού, είσαι συντονισμένο σε όλα τα ελληνικά σου και στα αγαπημένα σου στον τρανζίστορ 100,3. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι της εβδομάδας που είχαμε για όλες αυτές τις μέρες που έτρεχαν και εγώ επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα τα ζούμε με το νέο τραγούδι της Ελένης Φουρέιρα, Jackie O.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούτε το νέο μου τραγούδι.

0: με τρανζίστορ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
4: Έχω τη μέθοδο της Marie Kondo. Η Marie Kondo είναι μια Ιαπωνέζα η οποία είναι και συγγραφέας, είναι και παρουσιάστρια.
5: Marie Kondo.
4: Αλλά ναι, είναι ειδική στην οργάνωση.
5: Α, μποντζόρντο με τη Marie Kondo.
4: Έτσι, Marie Kondo. Η Marie Kondo λέει ναι, ότι μια γεμάτη ντουλάπα, ο γνωστός κανόνας της Marie Kondo, η Marie Kondo, η Marie Kondo δηλαδή, μας άνοιξε τα μάτια.
5: Να αφαιρώσουμε και ένα τραγούδι στη Marie Kondo. Marie Kondo, Marie Kondo,
4: λεμονιά.
3: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
6: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
7: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην το ακουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
6: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
8: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
9: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
10: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
11: Τι έχουμε?
10: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, oh, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
12: παντρούσκα.
10: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Αστά, ναι, ναι. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
14: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο στη Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
15: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου!
16: Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω!
15: Μη παιδί μου πλατζουρίζεις και βρέχεις την κυρία. Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες. Γιαννάκη!
17: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
6: Αυτό το καλοκαίρι το goldmall.gr σε πάει συναυλίες με προσφορά. Ιουλία Καλυμάνη, live. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς κάνει στάση Θεσσαλονίκη. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη διασκέδαση και συνέστημα.
0: Ιουλία Καλυμάνη Live. Τετάρτη 1 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
3: Και τώρα στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Η δεύτερη μας ώρα μόλις ξεκίνησε και εγώ είμαι εδώ, Αντιγόνης, πάνω στο μικρόφωνο, μουσικά και ραδιοφωνικά στο πλάι σου για να τα περάσουμε καταπληκτικά για ακόμη 120 λεπτά, επού αλλού, εδώ στον τρανζίστορ σου 100,3. Είναι Παρασκευούλα, αυτό τα λέει όλα. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, προ Σαββατοκύριακου, 26 του Ιούνιου. Για σε λίγο σου φέρνω Νίκο Βέρτη, έτσι για να το ζήσουμε, μου έλειψες πολύ. Γιώργο Σαμπάνη, τώρα όμως Ρία Ελληνίδου, η οποία ζητάει εξηγήσεις. Πάμε να την ακούσουμε.

0: Γίνεται.
1: Βουτιές, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι. Όλα ελληνικά. Όλα ελληνικά. Όλα αγαπημένα στον τρανζίστορ 100,3.
2: Κρύψα από μένα, μάθα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

Πάντα ερωτικός, πάντα ρομαντικός. Νίκος Βέρτης, μου έλειψες πολύ εδώ στον τρανζίστορ 100,3. 11ο λεπτό μετά τις 12. Σε αυτή την Παρασκευή, την υπέροχη, την ηλιόλουστη, την πολύ ζεστή. Θα φτάσουμε μέχρι τους 32 βαθμούς Κελσίου σήμερα. Στέλνω τα φιλιά μου στη Χριστίνα, η οποία μόλις έστειλε τη δική της καλημέρα στο Viber. Και εννοείται, συνεχίζουμε εδώ με όλες τις επιτυχίες. Πάμε να το ζήσουμε λοιπόν άκρος καλοκαιρινά, όπως αρμόζει μία και με τον καιρό. Και φύγαμε για Αιγαίο και Άννα Βύση.

τη ναι μου έρωτα Θοδωρής Φέρης στον τρανζίστορ σου 100,3 εδώ φυσικά με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα και την Αντιγόνη Σπανού εδώ με όλες τις πληροφορίες. Φύγαμε λοιπόν για τα τηλεοπτικά. Σήμερα τελευταία εκπομπή για τη Φέη Σκορδά και τον Μποντζόρνο. Προχθές τους το ανακοίνωσαν, σήμερα τους κόβουν. Δηλαδή τέτοιον χωρισμό δεν έχουμε ξαναδεί τόσο άμεσο. Θα δούμε βέβαια τι μέλη γενέστε για τους συντελεστές. Και από την άλλη κόβεται τον Μποντζόρνο αλλά ξαναξεκινάει το GNTM. Κυκλοφόρησε και το πρώτο επίσημο τρέιλερ. Είδαμε την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, η οποία διαβάζω πως θα είναι και κριτής και παρουσιάστρια. Θα έχουμε στην επιστροφή και τον Άγγελο Μπράτη, αγαπημένος πολύ, Λάκης Γαβαλάς, αλλά και την Μπέτη Μαγκύρα για πρώτη φορά στο project αυτό, ενώ επιστρέφει και η Ζενεβιέβ Μαζαρή, την αγαπώ τη συγκεκριμένη, στο ρόλο που τη μάθαμε από την πρώτη σεζόν, ως δημιουργική διευθύντρια. Καλή αρχή σε όλους!

0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

Θα είσαι πάντα η Κετούλα που αγαπάμε. Και τη Γαρμπή και υποσυνείδητο στον τρανζίστορ 100,3 με την Αντιγόνη Σπανού εδώ στη θέση σου. Φυσικά στη θέση της βασικά και στην παρέα σου. Και τώρα σε πάω στην καλή είδηση της ημέρας. Μία είδηση η οποία πιστεύω πως πρέπει να μαθευτεί, να ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο. Γιατί πριν από λίγες ημέρες, παιδιά, στη χώρα μας, στην Ελλάδα, διαβάζω πως ένας Έλληνας γιατρός πραγματοποίησε χειρουργική επέμβαση σε ασθενή που ο ασθενής βρισκόταν στην Αθήνα, αλλά την ίδια στιγμή ο γιατρός βρισκόταν 8.000 χιλιόμετρα μακριά στην Ουχάν της Κίνας. Πρόκειται για τον γιατρό και καθηγητή ουρολογίας κύριο Ευάγγελο Λιάτσικο, ο οποίος πραγματοποίησε ρομποτική μαστεκτομή σε κακοήθεια, σε άνθρωπο ο οποίος αντιμετώπιζε πρόβλημα με τον προστάτη. Αξιοποίησε τεχνολογία τηλεχειρουργικής και ειδικές συνδέσεις οπτικών ινών, χωρίς ουσιαστικά καμία καθυστέρηση στις κινήσεις του. Καταλαβαίνετε τώρα τι δρόμοι ανοίγουν επιτέλους στη χώρα μας για την ιατρική. Συγχαρητήρια σε όλους.

0: Καπνογόνα και Πέτρο Ιακοπίδη στο τρανζίστορ 100,3, 44 λεπτά μετά τις 12 και λίγο φυσικά πριν το ρολόι δείξει μία το μεσημέρι. Και πάμε και μία βόλτα στους δρόμους της πόλης. Πρώτο μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό με κατεύθυνση προς τα δυτικά, στο ύψος της Τριανδρίας. Το αντίθετο ρεύμα στο ίδιο ύψος ευτυχώς είναι καθαρό. Έχουμε όμως καθυστερήσεις στον περιφερειακό με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, μπροστά από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Χαμηλές ταχύτητες στην Κωνσταντίνου Καραμαλή από τη Βούλγαρη μέχρι και την Πότσερη, κλασικό το σημείο και στα δύο ρεύματα. Ευτυχώς το κέντρο αυτή τη στιγμή φαίνεται πράσινο και έχουμε και κάποιες χαμηλές ταχύτητες έτσι στη Μίκη Θοδωράκη, στο ανέβασμα αλλά και στο κατέβασμα στο ύψος της Νεάπολης. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού, είμαστε εδώ παρέα στον τρανζίστορ 100,3 μέχρι το ρολόι να δείξει 2. Εδώ θέλω να μείνεις, φύγαμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.
1: Η Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Η ώρα είναι 1:15. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
4: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
5: Τι είναι το Lucky?
6: Σημαίνει η τυχερός ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
5: Α, θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
6: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
5: Τι είναι convenience?
6: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
5: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
4: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
5: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
6: Σωστά.
7: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
8: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
0: Λοιπόν, έχουμε τη Λίνα, η οποία λέει: έχω ένα γείτονα περίπου 65 χρονών και μένει στον κάτω όροφο. Αυτό που συνέβη, λέει, βέβαια, προχθές δεν το περίμενα. Ανέβαινα με το παιδί μου, λέει, η αγκαλιά τις σκάλες, άνοιξε την πόρτα να χαιρετήσει και ήταν γυμνός. Από τότε τρέμω, λέει, βέβαια. Κατεβαίνω τις σκάλες τώρα, τσουκουτσούκου σιγά-σιγά, για να μην μου έρθει κανένα πουλήσει δημόσια προβολή, λέει. Δηλαδή, πώς ανοίγεις κατά λάθος με το Λίλι έξω, ειλικρινά δεν μπορώ να το σκεφτώ. Να τον απαξιώνεις και την επόμενη φορά που θα γίνει, πες μάζευ το πουλί σου και μπες μέσα, θα φωνάξω την αστυνομία.
4: Πάρτε το μικρό σας πουλάκι
0: έτσι,
4: από
0: μπράβο,
4: εδώ.
0: Μπράβο, πάρτε το πουλάκι σας.
4: Το πουλάκι σας παρακαλώ αλλού. Ευχαριστώ.
0: Ενοχλεί, γιατί θα φωνάξω την αστυνομία. Και τι δείχνεις κιόλας, δηλαδή 65 χρονών είσαι, τι ωραίο μπορεί να έχεις επάνω σου, άσε με τώρα.
8: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
9: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
10: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
11: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
10: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
12: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
11: Ο ίδιος πειρασμός.
12: Και η ίδια απόλαυση.
10: Η δική μας απόλαυση.
12: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
10: Σ' αγαπώ, μαμά.
13: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 1536 88.
14: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
15: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
16: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
17: Ναι.
18: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα SAP για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
17: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
19: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
18: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
17: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
18: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
19: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
20: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
21: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
22: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
23: Full και λίγα λες.
22: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
23: Εγγύηση? Τι μου λες?
22: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
23: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
22: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Και τώρα, και τώρα στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Ζέστα, ζέστα σε αυτό το παρασκευιάτικο, το μεσημεριάτικο 26 του Ιούνιου, η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη μας στους 31 βαθμούς Κελσίου. Βρε παιδιά, εδώ Αντιγόνης Πανού στην παρέα σου, δροσερά βέβαια, με ανοιχτό air condition, καφεδάκι, κρύο. Και εννοείται, αν συντονίστηκες τώρα, σε καλωσορίζω και σε καλησπερίζω και σε προκαλώ να μείνεις εδώ, γιατί αυτό θα είναι το 60 λεπτό, το τελευταίο παρέα. Λοιπόν, έχω όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Σε λίγο σου φέρνω Νίκο Μακρόπουλο, Σάκη Ρουβά. Τώρα όμως η τρίτη και τελευταία μας ώρα ξεκινάμε, Αναστασία, και σπάστε τα. Γι' αυτό λοιπόν μείνε εδώ.

0: τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Δε στη ζωή μου κατέστρεψα. Μόνο στο όπλο μου έστρεψα. Στο πρόσωπό μου.

0: Για μένα μας τραγουδάει ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος στον τρανζίστορ 100,3 και εγώ το ίδιο πράγμα θα σου πω. Σε θέλω για μένα, σε θέλω εδώ συντονισμένο στον τρανζίστορ σου, στα ελληνικά σου και στα αγαπημένα σου. 13 ακριβώς λεπτά μετά τη 1 το μεσημέρι. Μας ακούς από παντού, όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν πας, φεύγεις τρίμερο, μένεις πόλη, δεν έχει καμία σημασία. Τρανζίστορ 100,3.gr είτε αλλιώς μέσω της εφαρμογής μας, μην ξεχνιέσαι, είμαστε πάντα μια τεράστια παρέα. Αντιγόνη Σπανού λοιπόν για λίγα λεπτά μέχρι το ρολόι να δείξει 2 και φύγαμε κατευθείαν για Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Τόσα πολλά κάνω σκέψεις μπλεγμένες. Δεν χωρούν στην καρδιά.

Άλλαξε τα όλα. Γιώργο Σαμπάνη εδώ στον τρανζίστορ σου με την Αντιγόνη Σπανού μαζί σου. Και έχω να πω πως εξάγουμε πολιτισμό για ακόμη μια φορά. Πάμε τώρα για την παράξενη είδηση της ημέρας. Μια Ελληνίδα κατάφερε και έγινε viral στη συναυλία του διεθνούς φήμης Harry Styles στο Wembley, παρακαλώ. Όταν ο καλλιτέχνης διάβασε το πανό που κρατούσε η κοπέλα, σταμάτησε ξεκάθαρα τη συναυλία. Κόντεψε να τον πιάσει σπαστικό γέλιο τον άνθρωπο. Τι να κάνουμε. Το πανό λοιπόν τη κοπέλα Παύλα, τη φαν του, έγραφε στα αγγλικά πως πούλησα τις πατούσες μου για να πληρώσω το εισιτήριο. Και δίπλα κότσαρε έτσι και μια ελληνική σημαία για να καταλάβει την καταγωγή της. Άρε Χάρη, μεγάλη χάρη σου, ειλικρινά. Εντάξει παιδιά, δεν κατακρίνουμε. Η κοπέλα δικές της ήταν οι πατούσες, ό,τι θέλει τις κάνει. Στην τελική κατάφερε και πήγε στη συναυλία. Ένα είναι μόνο σίγουρο και το βιντεάκι έγινε viral και στον Harry Styles θα μείνει αξεχαστή. Σε λίγο σου φέρνω πανοκιά μου, αναβήσει τώρα Νίκος Οικονομόπουλος, εισιτήριο 1.

0: 3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Ελληνικά και αγαπημένα.

πολλούς που σου δίνουν όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Δεν ξέρεις. Ήταν ο Πανοσιάμος, λοιπόν, ξέρεις πολλούς στον τρανζίστορ σου 100,3, γιατί εδώ είναι όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Στέλνω την καλησπέρα μου στη Στεφανία, στην Αφροδίτη, στη Μαρία, στον Κώστα και στην άλλη τη Μαρία που έχει στείλει το μήνυμά της στο Viber 693-693-1003, γιατί εκεί επικοινωνούμε καθημερινά. Διαβάζω πως από σήμερα για ακόμη μία φορά, από τις 11 η ώρα και για 48 ώρες, ο περιφερειακός, παιδιά, θα κλείσει εκεί στο ύψος Πηλαίας Πανοράματος και στα δύο ρεύματα. Επομένως, προσοχή και υπομονή για όσους προσπαθήσετε να χρησιμοποιήσετε τον περιφερειακό. Οι καθυστερήσεις συνεχίζονται εντωμεταξύ σε αυτό το ύψος. Τώρα στην Τριανδρία έχουμε χαμηλές ταχύτητες οχημάτων με κατεύθυνση προς τα δυτικά στον περιφερειακό, ξαναλέω. Το αντίθετο ρεύμα έχει ηρεμήσει, το κέντρο είναι καλύτερα και εμείς φύγαμε για Κωνσταντίνο Αργυρό και Καμπά.

0: Λοιπόν, ο λογαριασμός λέει πως ήμασταν μαζί από τις 11. Τρεις ολόκληρες γεμάτες ώρες με όλες τις επιτυχίες εδώ στον τρανζίστορ σου 100,3. Αντιγόνης Πανού, ήρθε όμως η ώρα να σε χαιρετήσω. Αφήνω λοιπόν στη θέση μου τη Γεωργία Γεωργιάδου, η οποία θα είναι μαζί σου μέχρι και τις 5 το απόγευμα. 5 με 6 θα ακούσεις την τέλεια playlist του τρανζίστορ, ενώ 6 ώρα απογευματινό daily couscous Παναγιώτης Σίμος, Ηλένα Βίλιαμ στην παρέα σου. Και μετά 10 η ώρα, παιδιά, αναλαμβάνει Λάμπης Δημητριάδης Παρασκευιάτικα να μας φτιάξει τα βράδια μας. Αύριο θα τον ακούσετε μαζί με τη Μάγδα Ζουλίδου στο Top 30, Σαββατάκι, 12 η ώρα, όπως και την Κυριακή στις 6 ώρα το απόγευμα. Και μετά ήρθε Δευτερούλα πάλι στις 11 η ώρα Δευτέρα. Θα σε περιμένω εδώ με τα καλύτερα. Από εμένα να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας και ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο. Θα είναι άκρο ζεστό. Κάντε βουτιές να το χαρείτε. Φιλιά πολλά σε όλους.
1: Είναι τα κορυφαία τρία στον τρανζίστορ 100,3. Νούμερο

0: ξελατρεύω.
1: Νούμερο 1.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
3: Ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Έχω τη μέθοδο της Marie Kondo. Η Marie Kondo είναι μια Ιαπωνέζα η οποία είναι και συγγραφέας, είναι και παρουσιάστρια.
5: Marie Kondo.
4: Αλλά ναι, είναι ειδική στην οργάνωση.
5: Α, μποντζόρντο με τη Marie Kondo.
4: Έτσι, Marie Kondo. Η Marie Kondo λέει ότι μια γεμάτη ντουλάπα, ο γνωστός κανόνας της Marie Kondo, η Marie Kondo, η Marie Kondo δηλαδή, μας άνοιξε τα μάτια.
5: Να αφαιρώσουμε και ένα τραγούδι στη Marie Kondo. Marie Kondo, Marie Kondo,
4: λεμονιά.
3: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
6: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
7: Αμέ.
6: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
7: Αμέ.
6: Θα έρθεις από μένα.
7: Αμέ.
6: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
7: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Πλαγκόνα Skincare. Όχι. Δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
10: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
11: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
12: Το λογαριασμό παρακαλώ.
13: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
14: Γκρι παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
15: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα.

0: τιμή.
1: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310 6655 90 και στην eFood.
2: Στο ΚΔΑΠ

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310-587-870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
2: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
3: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
4: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
5: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
6: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
5: Έχουν βάλει και καύσιμα.
6: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
4: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Για καλοκαιρινές συναυλίες σε προσφορά, bestgoldmall.gr. Κοινή θνητή live. Μια επαιτειακή συναυλία για τα 10 χρόνια του συγκροτήματος. Μια μουσική πορεία που απέδειξε πως όταν οι φωνές ενώνονται, μπορούν να ακουστούν δυνατά. Κοινή θνητή live. Κυριακή 28 Ιουνίου στη Μονή Λεζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή. Αποκλειστικά στο goldmall.gr.
8: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Καλησπέρα, καλησπέρα στην όμορφη παρέα μας. Τρανζίστορ 100,3 Γεωργία Γεωργιάδου μαζί σας. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. 26 του Ιουνίου, τελική ευθεία λοιπόν και για αυτό το μήνα. 31 βαθμοί Κελσίου. Οκ, έχει ζέστη παιδιά, το ακούω. Να ενυδατωνόμαστε, πάρτε νεράκι, καφεδάκι και δυναμώστε την ένταση. Πάμε να δροσιστούμε με επιτυχίες. Θα το ρίξει, φέρει, έρχεται. Είναι το είπε και παίζει δυνατά. Και εγώ είμαι Γεωργία, συστήθηκα. Το ξαναλέω.

0: καλοκαίρι
1: με Transistor 100,3. 100,3. Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Δεν είναι σπίτι σου. Διονύση Κινάσατε στο Τρανζίστορ 100,3 και Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέα σας. Νίκος Οικονομόπουλος και όπου και αν πας, παίζουν δυνατά. Το απολαμβάνουμε παρέα.

Πρέπει να μείνουμε φίλοι και Χρήστο Αντικά, η αγαπημένη ως φίλος εδώ στο Τρανζίστορ 100,3. Λοιπόν, τώρα θα γίνω γραφική, ρε παιδιά, αλλά τι να κάνω. Πραγματικά θέλω ένα εξαμάθιασμα, σας το ζητάω μέσα από την ψυχούλα μου. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Νιώθω μία έτσι κακοτοπιά, μία αρνητική ενέργεια. Έχει τώρα κανένα δεκαήμερο, μία εβδομαδούλα, κάπου εκεί, και με πιάνει κάθε μέρα το κεφάλι μου. Και δεν είναι ο πονοκέφαλος αυτός ή η μικρανία. Είναι μάτι, σας το λέω, πονάνε και τα μάτια και είναι λες και έχει πέσει τούβλο στο κεφάλι. Παρακαλώ πολύ. Και αν το κάνετε, σας αγαπώ κιόλας. Νίνο και Ζωζεφίν, είναι το τι κάνεις. Παίζει δυνατά.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Μόνο

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

Σε θέλω παράφορα. Νίκος Μακρόπουλος εδώ στο Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Μου λέει τώρα η Δεσποινά, δεν είναι μάτι αυτό που έχεις. Είσαι αφιδατωμένη να πίνεις ισοτονικά. Λες έτσι. Θα αρχίσω να πίνω παραπάνω νερό, παιδιά, γιατί okay, το καλοκαίρι το ζητάει λίγο παραπάνω ο οργανισμός. Όμως γενικά δεν τα πάμε πολύ καλά, να σας πω και την αλήθεια μου. Σιγά-σιγά θα γνωριζόμαστε καλύτερα και θα λέμε ο ένας για τον άλλον. Νατάσα Θεοδωρίδου, Γιώργος Αμπάνης, Κωνσταντίνος Αργυρός. Τώρα να γράψεις λάθος και πάμε να ανέβουμε.

πρωινό. Μόνο Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Όσα νιώθω για σένα, μη με ρωτάς. Κωνσταντίνος Αργυρός εδώ στο Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας. Και μην ξεχνιόμαστε, γύρω στις 3 και 4 θα ακούσετε το σήμα. Καλοκαιρινές διακοπές με Seajets και φυσικά μπαίνετε στο διαγωνισμό αφού στείλετε διακοπές και ονόματε επώνυμο στο 693-693-1003, το τηλέφωνο το γνωστό του Viber. Μπαίνετε λοιπόν στην κλήρωση για διπλές εισιτήρια με επιστροφή σε Σκιάθος, Κόπελο και Αλόνισο για τα επόμενα 10 λεπτά αφότου το ακούσετε. Αφότου ξαναλέω. Πάω σε ένα break.
1: Η ώρα είναι 3 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
2: 3 φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε, είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη. Στα Φορόλ είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται Φορόλ.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ είσαι Lucky.
5: Και ας σε λένε Τάκη.
7: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
8: Λοιπόν, έχουμε τη Λίνα, η οποία λέει: έχω ένα γείτονα περίπου 65 χρονών και μένει στον κάτω όροφο. Αυτό που συνέβη, λέει, βέβαια, προχθές δεν το περίμενα. Ανέβαινα με το παιδί μου, λέει, η αγκαλιά τις σκάλες, άνοιξε την πόρτα να χαιρετήσει και ήταν γυμνός. Από τότε τρέμω, λέει, βέβαια. Κατεβαίνω τις σκάλες τώρα, τσουκουτσουκου σιγά-σιγά, για να μην μου έρθει να πουλήσει δημόσια προβολή, λέει. Δηλαδή, πώς ανοίγεις κατά λάθος με το λιλί έξω, ειλικρινά δεν μπορώ να το σκεφτώ. Να τον απαξιώνεις και την επόμενη φορά που θα γίνει, πες μάζευ το πουλί σου και μπες μέσα, θα φωνάξω την αστυνομία.
9: Πάρτε το μικρό σας πουλάκι,
8: έτσι,
9: από
8: μπράβο,
9: εδώ.
8: Μπράβο, πάρτε κάτω, το πουλάκι σας.
9: Το πουλάκι σας, παρακαλώ, αλλού. Ευχαριστώ.
8: Ενοχλεί, ναι. Γιατί θα φωνάξω την αστυνομία. Και τι δείχνεις κιόλας, δηλαδή 65 χρονών είσαι, τι ωραίο μπορεί να έχεις επάνω σου. Άσε με τώρα.
7: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό, μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα, χύμα το κιλό, μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's, 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λορ, 10 τεμάχια, μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
11: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
13: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μήνυμα αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
14: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
15: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
16: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
17: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
18: Φτάνω στο Θεό.
19: Η διασκέδαση φτάνει στο Θεό στην πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο 27 Ιουνίου, ο αγαπημένος Νικηφόρος ανεβαίνει on stage για μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες, δυνατές στιγμές και non-stop χορό. Μη χάσεις το απόλυτο καλοκαιρινό πάρτι με ελεύθερη είσοδο και διάθεση στα ύψη. Σάββατο 27 Ιουνίου στις 10 το βράδυ. Νικηφόρος Live στην πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Ζωντανή μουσική, street food, cocktails, gaming, μεγάλες κληρώσεις μετρητών και δωρεάν πάρκινγκ. Είσοδος ελεύθερη, αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
20: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
21: Πάμε δυνατά και σταθερά.
20: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
22: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
20: μέχρι όσο θέλω εγώ.
22: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
23: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
24: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3 Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας. Η ώρα 3 και 2 πρώτα λεπτά και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Και εγώ τώρα κάπου εδώ θέλω να δώσω στεγνά τη μητέρα μου, η οποία κάθεται και με παίρνει τηλέφωνο. Ξέρει ότι είμαι στον αέρα της πόλης. Ρε μαμά, δηλαδή ξέρουν οι άγνωστοι. Δεν ξέρεις εσύ, δεν μπορώ να το καταλάβω. Θα είμαι μέχρι τις 5. Ό,τι θέλεις μετά. Πέτρος Ιακωβίδης, Ελένη Φουρίνα και Νίκος Οικονομόπουλος. Έτσι έχει μάθει ολοκαίριο. Πάμε να το βολεύσουμε παρέα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Μάτια μου, τα μάτια σου.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
3: Μάτια φορεί όλη γύρω μου. Εξαίρεση εσύ.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Θέλω να με αγαπάς. Τρανζίστορ 100,3, Γεωργία Γεωργιάτου στην παρέα σας και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Ελπίζω να μου είστε καλά, να περνάτε όμορφα. Και εννοείται να μην ξεχνάτε ότι τρέχει διαγωνισμός με την Seajets. Καλή, θα πνιγώ πάλι. Τι μπούκομα είναι αυτό. Αυτό το air condition μας έχει. Να μην πω τώρα. Να μην πω τώρα γιατί είμαι και καλό κορίτσι. Seajets λοιπόν, και εννοείται ότι φεύγετε για Σκιάδο, Σκόπελο και Αλόνισο με διπλά εισιτήρια μετεπιστροφής. Μείνετε συντονισμένοι για να ξέρετε πότε θα στείλετε μήνυμα και να μπείτε στην κλήρωση.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Αυτές είναι οι επιπτώσεις και θα είναι σοβαρές. Γιώργος Μουζωνάκης εδώ στο Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας. Και είμαστε μαζί από τις 2 μέχρι και τις 5. 3:30 ώρα που είναι τα φιλαράκια μου. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο Viber του σταθμού στο 693-693-1003. Εκεί που τα λέμε όλα. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε εσάς που είστε στη δουλειά. Και αν μπορώ να κάνω και μια αφιέρωση, γιατί όχι, βρε αδερφέ. Γιώργος Ζαμπάνης τώρα. Τι θέλω εγώ με σένα, παίζει δυνατά. Και το έχω αναρωτηθεί και εγώ πολλές φορές.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Είναι η αγάπη Κυριακή και εγώ Δευτέρα. Αντώνης Ρέμος στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, πού μου βρίσκεστε. Κάποιοι από εσάς φαντάζομαι ότι έχετε φύγει για τριμεράκι και πολύ καλά κάνετε, αν ενώσατε κάποιο ρεπό ή άδεια. Εμείς ακόμη εδώ, κολόνες της πόλης. Για ένα μπανάκι θα πάμε την Κυριακή και πολύ μας είναι, παιδιά, υπομονή μέχρι και τον Αύγουστο. Έχουμε ένα μηνάκι ακόμα γεμάτο. Πάω σε ένα break και επιστρέφω με Θοδωρή Φέρη και Κούνια εδώ στον Τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Έχω τη μέθοδο της Marie Kondo. Η Marie Kondo είναι μια Ιαπωνέζα η οποία είναι και συγγραφέας, είναι και παρουσιάστρια.
3: Marie Kondo.
2: Αλλά ναι, είναι ειδική στην οργάνωση.
3: Α, μποντζόρντο με τη Marie Kondo.
2: Έτσι, Marie Kondo. Η Marie Kondo λέει ναι, ότι μια γεμάτη ντουλάπα. Ο γνωστός κανόνας της Marie Kondo. Η Marie Kondo. Η Marie Kondo δηλαδή μας άνοιξε τα μάτια.
3: Να αφιερώσουμε και ένα τραγούδι στη Marie Kondo. Marie Kondo, Marie Kondo.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, oh, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
6: παντρούσκα.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
7: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
9: Πο-πο-πο! Άρε το Γιωτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87! Μαζί στο λιοπύρι του 2001! Μαζί στα 45 του 23! Άρε το Γιωτόμι! Άρε μάχημο το Γιωτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
10: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
11: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
13: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε το ξαναυπολογίσω. Αστάω, ναι, ναι. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
14: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
15: Ναι.
16: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της E-Jets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα SAP για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
15: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
17: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
16: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
15: Οχ, πότε πρόλαβες και έφτασες Σκιάθο?
16: Τι εννοείς, με E-Jets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
17: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.
16: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ!
5: παιδί μου. Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια. Έλα που σου λέω. Μη παιδί μου πλατσουρίζει και βρέχει την κυρία. Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες. Γιαμάκι!
6: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα. Αυτό το
18: κάτι που... Για καλοκαίρι με συναυλίες σε προσφορά, μπες goldmall.gr και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Το αγαπημένο ζευγάρι της Showpiece σε μια μοναδική μουσική βραδιά. Μια συναυλία γεμάτη με την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Dance στο 100,3 Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας. Παρασκευούλα Ζάχαρη 26 του μήνα, 4 η ώρα και ένα πρώτο λεπτό. Και είμαστε μαζί και άλλη μια ώρα ολόκληρη στον αέρα της πόλης. Έως και τις 5 περιμένω τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας καλησπέρες και αφιερώσεις στο 693-693-1003 στο Viber του σταθμού, εκεί που τα μοιραζόμαστε όλα. Εννοείται ότι κατεβάζετε και το Transistor App από App Store και Play Store εντελώς δωρεάν για να είμαστε οπουδήποτε και αν βρίσκεστε παρεούλα. Τώρα Κατερίνα Λιόλιου, Νίκος Οικονομόπουλος και Απών. Προς το παρόν υπεύθυνος.

0: κολλασμένα.
1: Και αυτό είναι από με την κατάδεδο στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Νίκος Απέργης και αυτά τα χιλιά παίζουν δυνατά.

Βιάστηκε λέει και την Καρμπή. Και πάμε τώρα στο Βασίλη Μπισμπίκη, ρε παιδιά, ο οποίος βιάζεται, δεν βιάζεται, κάνει ό,τι του έρθει στο κεφάλι. Ξεφτιλίζομαι, λέει, κάνω ό,τι μου έρθει στο κεφάλι. Δεν θα αλλάξω μέχρι να πεθάνω, γιατί δεν με ενδιαφέρει η αποδοχή του κόσμου. Στεναχωριέμαι που στη τηλεόραση βγάζουν μόνο τα κακά σου και ποτέ τα καλά σου. Το τρακάρισμα ήταν ένα λάθος και το πλήρωσα. Δεν υπήρχαν θύματα, μόνο υλικές ζημιές. Και γενικά λίγο θα κάνω ό,τι νομίζω. Και ας ανεβάζει ο καθένας ό,τι θέλει, γιατί σηκώνει απλά ένα κινητό. Η Δέσποινα όμως παλεύει με τα λατώματά μου. Γεια σου, ρε Δεσποινάκη. Μια γυναίκα μόνο θα σας φέρει στο σωστό δρόμο. Αχ, είναι ο Χρήστος Μάστορας και η Μαργαρίτα. Παίζουν δυνατά.

Αυτό είναι τραγούδι. Μπράβο, Παύλος Γκόρδης και μπράβο, Παυλάρα μου. Υπέροχο τραγούδι. Υπέροχος και ο Παύλος. Φιλαράκι μου, καλό. Αν μας ακούς, τα φιλιά και την αγάπη μου. Επανεκτέλεση, βέβαια, γιατί το πρωταρχικό ήταν του Ανδρέα Στάμου. Άλλος εκπληκτικός καλλιτέχνης. Γενικά μου αρέσουν επανεκτελέσεις, αρκεί να σέβονται το πρωτότυπο και να είναι και λίγο πιο ωραίες. Μιχάλης Χατζηγιάννης, Αναστασία και Κωνσταντίνος Αργυρός. Τώρα το.

Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Αχ, σας αγαπάω γιατί φλερά και μου ομορφά Κωνσταντίνος Αργυρός στον τρανζίστορ 100,3. Στέλνω πολύ πολύ γρήγορα φιλιά στον Σάκη από τον κάμπο της Θεσσαλονίκης που μας ακούει, στον Γιώργο που ήθελε Παπαρίζου, στο χρωστά όμως εγώ να ξέρεις από Δευτέρα, γιατί θέλω να ανέβουν και ήθελα να ανέβω κι εγώ όμως δεν πρόλαβα σήμερα, αλλά και στο Στελάκι μου που σήμερα θα βρεθούμε, δεν το ξεχνάω, να ξέρεις. Αυτά από μένα και εσάς, καλό που σου ακούσε όλους, να περάσετε υπέροχα, να μείνετε συντονισμένοι γιατί έρχεται Παναγιώτη Σίμος και Λένια Williams και εμείς τα λέμε τη Δευτέρα στις 2. Πολλά φιλάκια!
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα τα ζούμε με το νέο τραγούδι της Ελένης Φουρέιρα, Jackie O.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούτε το νέο μου τραγούδι.

0: Η ώρα είναι 5 παρατέταρτο. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη, διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
2: Τι είναι το Lucky?
3: Σημαίνει τυχερός, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
3: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
2: Τι είναι convenience?
3: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
2: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
1: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κύριε Ασπασία?
2: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
3: Σωστά.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
4: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
5: Λοιπόν, έχουμε τη Λίνα, η οποία λέει: έχω ένα γείτονα περίπου 65 χρονών και μένει στον κάτω όροφο. Αυτό που συνέβη, λέει, βέβαια, προχθές δεν το περίμενα. Ανέβαινα με το παιδί μου, λέει, η αγκαλιά τις σκάλες, άνοιξε την πόρτα να χαιρετήσει και ήταν γυμνός. Από τότε τρέμω, λέει, βέβαια. Κατεβαίνω τις σκάλες τώρα, τσουκουτσουκου σιγά-σιγά, για να μην μου έρθει κανένα πουλήσει δημόσια προβολή, λέει.
6: Βέβαια.
5: Δηλαδή, πώς ανοίγεις κατά λάθος με το λίλι έξω, ειλικρινά δεν μπορώ να το σκεφτώ. Να τον απαξιώνεις και την επόμενη φορά που θα γίνει, πες μάζευ το πουλί σου και μπες μέσα, θα φωνάξω την αστυνομία.
6: Πάρτε το μικρό σας πουλάκι,
5: έτσι,
6: από
5: μπράβο,
6: εδώ.
5: Μπράβο, πάρτε το πουλάκι σας.
6: Το πουλάκι σας, παρακαλώ, αλλού. Ευχαριστώ.
5: Ενοχλεί, γιατί θα φωνάξω την αστυνομία. Και τι δείχνεις κιόλας, δηλαδή 65 χρονών είσαι, τι ωραίο μπορεί να έχεις επάνω σου, άσε με τώρα.
4: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
7: Η διασκέδαση φτάνει στο Θεό στην πιάτσα του Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο 27 Ιουνίου, ο αγαπημένος νικηφόρος ανεβαίνει on stage για μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες, δυνατές στιγμές και non-stop χορό. Μη χάσεις το απόλυτο καλοκαιρινό πάρτι με ελεύθερη είσοδο και διάθεση στα ύψη. Σάββατο 27 Ιουνίου στις 10 το βράδυ. Νικηφόρος Live στην πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Ζωντανή μουσική, street food, cocktails, gaming, μεγάλες κληρώσεις μετρητών και δωρεάν parking. Είσοδος ελεύθερη, αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα!
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
12: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
13: Αμέ.
12: Θα έρθει από μένα.
13: Αμέ.
12: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
13: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
7: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και οι beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. plagonaskincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
14: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
9: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
15: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
9: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα, όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
16: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
15: Ο ίδιος πειρασμός.
16: Και η ίδια απόλαυση.
9: Η δική μας απόλαυση.
16: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
9: Σ' αγαπώ, μαμά.
17: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
18: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
9: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
19: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
20: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
4: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Τρανζίστορ 100,3.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
3: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
4: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
2: είναι στο τρανζίστορ.
5: Τρανζίστορ 100,3.

0: ξελατρεύω.
1: Νούμερο 1.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
3: Ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
4: Έχω τη μέθοδο της Marie Kondo. Η Marie Kondo είναι μια Ιαπωνέζα η οποία είναι και συγγραφέας, είναι και παρουσιάστρια.
5: Marie Kondo.
4: Αλλά ναι, είναι ειδική στην οργάνωση.
5: Α, μποντζόρντο με τη Marie Kondo.
4: Έτσι, Marie Kondo. Η Marie Kondo λέει ναι, ότι μια γεμάτη ντουλάπα. Ο γνωστός κανόνας της Marie Kondo. Η Marie Kondo. Η Marie Kondo δηλαδή μας άνοιξε τα μάτια.
5: Να αφαιρώσουμε και ένα τραγούδι στη Marie Kondo. Marie Kondo, Marie Kondo.
3: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
7: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 153688.
8: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
10: Άντε, προχώρα!
11: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
12: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
13: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
14: Φτάνω στο Θεό.
13: Η διασκέδαση φτάνει στο Θεό στην πιάτσα του Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο αγαπημένος Νικηφόρος ανεβαίνει on stage για μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες, δυνατές στιγμές και non-stop χορό. Μη χάσεις το απόλυτο καλοκαιρινό πάρτι με ελεύθερη είσοδο και διάθεση στα ύψη. Σάββατο 27 Ιουνίου στις 10 το βράδυ. Νικηφόρος Live στην πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Ζωντανή μουσική, street food, cocktails, gaming, μεγάλες κληρώσεις μετρητών και δωρεάν πάρκινγκ. Είσοδος ελεύθερη, αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
15: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία. Κάντο εικόνα. Είναι Τετάρτη απόγευμα, 1η Ιουλίου. Βρίσκεσαι δίπλα στη θάλασσα. Χιλιάδες πολύχρωμα πρόσωπα ανάμεσά σου. Η μέρα με τα χρώματα επιστρέφει πιο δυναμική από ποτέ στο πιο εκρηκτικό πάρτι του καλοκαιριού. Με τους top DJs της πόλης να πλαισιώνουν τη σκηνή, χορευτικά, giveaways και το πιο fun gaming zone που έχεις ονειρευτεί σε μια μέρα που θα τη θυμάσαι. Παρουσιαστής ο GOK.
16: Dures, dura. Νοτροπία, read a book.
15: Μέρα με τα χρώματα 2026. 1η Ιουλίου, Πλάζα Ριτσούς. Εισιτήρια στο μεραμεταχρώματα.gr. Με την υποστήριξη του τρανζίστορ 100,3.
3: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα στον τρανζίστορ 100,3 ο Παναγιώτης Σίμος και η Λένια Williams παρουσιάζουν το Daily Couscous. Daily Couscous.
1: Daily Couscous.

0: Τρανζίστορ 100,3, εδώ είμαστε. Ξεκίνημα εκπομπής. Ξεκίνημα και ενός Σαββατοκυριακού που έρχεται. Απόγευμα Παρασκευής, έτσι 26 του Ιούνιου. Φτάσαμε σιγά σιγά και στην εκπνοή του Ιουνίου.
1: Εντάξει. Ξεκινάει το Σαββατοκύριακο.
0: Έρχονται οι δύο καλοκαιρινοί μήνες που είναι έτσι το.
1: Που το ζέστη. Έχουμε καρά καταλάβει και όλες αυτό.
0: Έρχεται και ένας πολύ ωραίος ανάδρομος, θα τα πούμε στη συνέχεια και αυτά. Φυσικά στην παρέα μας είναι ένας Μασούτης, γιατί μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος, γιατί μπορείς εδώ και 25 χρόνια να χρησιμοποιείς τη μάσκα, ένα όπλο οικονομίας που για κάθε σου αγορά σε ανταβεί με πόντους και για κάθε 200 πόντους σου δίνει 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σου. Και όχι μόνο αυτά, συμμετέχεις σε μεγάλες κληρώσεις, σε μεγάλους διαγωνισμούς και βγαίνεις και κερδισμένος και instant. Δηλαδή βρίσκεις προσφορές που εκείνη τη στιγμή έχεις έκπτωση κατευθείαν. Δεν μένεις στους 200 πόντους, δηλαδή για καταλάβεις πόσο μπροστά είναι ο Μασούτης. Εμείς λοιπόν μέχρι τις 8 η ώρα θα είμαστε παρέα. Σου, Ελένη Φουρέρα έρχεται ευθύς αμέσως με ολοκαίρον το τραγούδι Τζάκι Ο. Εσύ δεν πας πουθενά, έχουμε πάρα πολλά.

0: Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα. Έχει και φινάλε αυτή τη βδομάδα στο Ντέους, να πούμε. Και μετά φεύγει, πάει ταξίδι.
1: Πού πάει, χωρίς προορισμό?
0: Στην Ιαπωνία.
1: Στην Ιαπωνία?
0: Ιαπωνία.
1: Με τη Ιωάννα.
0: Ναι.
1: Α, τι ωραία.
0: Και φίλους τους. Δεν πάνε μόνοι τους.
1: Και πες μου, ποιοι φίλοι θα είναι.
0: Πες μου, να μπορθωθώ κι εγώ, λέει.
1: Και αρχίζουμε.
0: Εσύ δεν είπες ότι δεν προλαβαίνεις, δεν παίρνεις ανάσα?
1: Δεν παίρνω ανάσα.
0: Δεν
1: παίρνω ανάσα, μάνα μου. Και σκέφτομαι τον άνδρα μου που θα έρθει τώρα. Και έχω να σου κάνω μια ερώτηση. Αν έχεις κλείσει κάποια συμφωνία.
0: Αύριο ξεκινάει ο άνδρα μου.
1: Περίμενε. Αν έχεις κλείσει κάποια συμφωνία. Πολύ καιρό τώρα, ρε παιδί μου. Τα έχεις συζητήσει, τα έχεις εκτός, τα πάντα όλα. Είναι όλα, ρε παιδί μου, συμφωνημένα.
0: Ό,τι είναι
1: απλά. Περίμενε όμως. Μένουν οι υπογραφές.
0: Δεν πρέπει να πορεύσει τον άνδρα μου.
1: Δεν πρέπει να πορεύσει τον άνδρα μου.
0: Κάνε τα δύνατα δυνατά, υπογράψει σήμερα.
1: Δεν γίνεται τώρα να υπογράψω σήμερα. Δεν υπογράφω εγώ, δεν είναι για μένα βασικά.
0: Πάρτο και υπέγραψε το μετά τις 24
1: Ιουλίου. 24
0: Ιουλίου,
1: θα μου πεις ένα μήνα, ναι, τέλος πάντων, εντάξει. Οκ.
0: Εκτός εάν είσαι γεννημένος μέσα σε έναν δρόμο, οπότε δεν σε πιάνει. Όπως είναι ο βαθυζημιός μου, είναι γεννημένος μέσα σε έναν δρόμο. Δεν τον πιάνει ο άνδρομος.
1: Ναι, ισχύει. Θα το τσεκάρω αυτό. Δεν για μένα που το τσεκάρω. Τέλος πάντων, παιδιά, αυτά έτσι για να ξέρετε.
0: Πες μου τι σου χρωστάω. Πάρτε και πάρε δρόμο, λέει η Ελικοκίνου. Φαντάσου πώς έχει υποκτήσει αυτή.

0: Να με πληγώνουν και όταν φεύγω να τους καίει.
1: Κάτι θα φταίει στο δικό μου το DNA.
0: Πες μου πόσες φορές στη ζωή μας έχουμε πει ότι περιμένουμε. Και εμείς το έχουμε πει για ανθρώπους που έχουν φύγει από τη ζωή μας. Ότι δηλαδή περιμέναμε να φύγουν για να καταλάβουμε το πόσο σημαντικοί ήταν στις ζωές μας. Δεν εννοώ να φύγουν εντελώς. Εννοώ να σταματήσει αυτή η σχέση που υπήρχε.
1: Για να καταλάβουμε πόσο σημαντική ήταν στη ζωή μας. Ναι. Όχι, εγώ δεν μου έχει ποτέ.
0: Δεν σου έχει ποτέ.
1: Να φύγει κάποιος και να καταλάβω πόσο σημαντικός ήταν στη ζωή
0: μας. Να καταλάβεις ενδεχομένως πράγματα που δεν καταλάβαινες.
1: Άμα θες να το πάμε να φύγουν τελείως.
0: Όχι, το να πάω τελείως, έτσι. Όχι να φύγουν τελείως.
1: Αλλά εννοώ σε σχέσεις και λοιπά, καθόλου.
0: Δεν μιλάω σε σχέσεις μόνο, επειδή είμαι και σε φιλικές σχέσεις.
1: Όχι, καθόλου.
0: Καθόλου.
1: Καθόλου. Γενικά με τις σχέσεις μου εγώ είμαι πολύ ξεκάθαρη και καλά με τις φιλικές δι θεωρώ ότι είμαι πάρα πολύ τυχερή. Όντως θεωρώ ότι είμαι πάρα πολύ τυχερή.
0: Αλλά. Δεν είναι πολύ εσένα, αλλά εντάξει.
1: Κάτσε να σκεφτώ τώρα τι
0: θα σου πει.
1: Τι έχω κάνει, παιδιά.
0: Βάζω την. Ξαφνικά έτσι μέσα.
1: Η φιλιά που τη φιλιώνει όλους.
0: Έτσι.

Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: okay. σε αυτό το πράγμα που κάνει. Δεν θέλει να κάνει απλά κάποια λαϊβάκια.
1: Okay.
0: Θέλει να έχει μια παραγωγή πολύ συγκεκριμένη. Ξέρεις, τώρα είμαστε σε μια περίοδο μη καλή συναυλιακή χρονιά. Μην κοιτάζεις τον Θοδωρή Φέρι. Άστον, είναι ο μόνος του με τα sold out του. Όλοι οι υπόλοιποι, οι άνθρωποι δίνουν τον αγώνα του.
1: Και η Κατερίνα είναι πολύ καλά.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Εντάξει, εγώ σου λέω τώρα για τα θέατρα, δεν σου μιλάω okay. γενικότερα για τα live. Okay. Σου μιλάω για τα θέατρα, για τα στάδια κτλ. Mm. Δεν σου μιλάω για τα live. Για live γενικά υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που πάνε εξαιρετικά. Εγώ σου μιλάω τώρα για τα συναυλιακά, τα 100% συναυλιακά.
1: Οκ, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, το ακούω. Το ακούω.
0: Κατερίνα, νομίζω μόνο μια Θεσσαλονίκη έχει μεγάλη συναυλία στο θέατρο Γης.
1: Ναι.
0: Που έχει στις 2 Σεπτέμβρη. Ναι. Ο Θοδωρής έχει 26 Αυγούστου στο στάδιο Απόλλων Καλαμαριάς.
1: Ναι.
0: Τι άλλο. Τώρα σου λέω ότι στη Θεσσαλονίκη. Ο Θοδωρής, εντάξει, έκανε και τις δύο τους συναυλίες. Έγινε ένας χαμός. Εντάξει, μεγάλη και έκπληξη της Πέμπτης. Να τα λέμε και αυτά. Θα στα πω στη συνέχεια. Από την Καντάδα και επιστρέφουμε.

0: σπάστε τα απόψε όλα να μην μείνει τίποτα, λέει Αναστασία. Ένα τελικό σκούς είναι εδώ, Παρασκευή 26 του Ιούνιου. Εν τω μεταξύ θέλει και μια προσοχή, παιδιά, να το πούμε και αυτό με το air condition. Μην κρυώσετε.
1: Παιδιά, εμένα πάντως η δική μου αλήθεια είναι όλοι άρρωστοι. Η μαμά μου από το air condition είναι χάλια, χάλια.
0: Εγώ και πήγα να αρρωστήσω μια μέρα, πλακώθηκα στις βιταμίνες full. Βλέπεις άλλωστε, ακόμα
1: βλέπω,
0: παίρνω. Είναι σκόνη.
1: Χριστέ μου. Σα σαπούνι πιάτων είναι αυτό που πίνει πάνω.
0: Ναι, αυτό, παιδιά, είναι πάρα πολύ καλό γιατί είναι μια πολυβιταμίνη.
1: Πολύ ωραίο το σαπούνι σου, Πέγγι μου.
0: Είναι σε γεύση iced tea.
1: Α, ναι.
0: Ναι, ροδάκινο.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραίο το φέρι σου.
0: Πολύ ωραίο
1: και διαφήμιση. Πολύ ωραίο το Θοδωρή σου, Πέγγι μου.
0: Λοιπόν, απόφασή σου, αφήσω να δημοσιεύσει Αναστασιάδη και επιστρέφουμε.

τραγουδάς, ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: βάζεις μυαλό και χάνω το δικό μου, λέει από το πρόσφατο παρελθόν η Μελίνα Ασλανίδου.
1: Τι Μελίνα Ασλανίδου. Πολύ μου αρέσει και η Μελίνα Ασλανίδου γενικότερα. Πάντως αυτό που λέγαμε για τα ερωτήσεων, παιδιά, να ξέρετε, να προσέχετε, γιατί όντως δεν καθαρίζονται και σωστά.
0: Πρέπει να.
1: Και είναι πηγή, όντως, παιδιά, είναι πηγή όσων είναι φοβερό αυτό, να το έχετε στο, να το έχετε στο νου σας. Γιατί είναι πάρα, πάρα πολύ εύκολο. Τώρα και εντάξει και. Έχουν σφίξει πραγματικά οι ζέστες. Και εγώ θα σας το πω ξανά άλλη μια φορά, γιατί έβλεπα κάτι προχθές. Να το έχετε στο νου σας, παιδιά, να κλείσετε ό,τι δεν έχετε κλείσει. Γιατί δεν ευνοεί πολύ η συνθήκη αυτή τη στιγμή και τα εισιτήρια, τα ξενοδοχεία και όλα αυτά που έχουν να κάνουν με τις διακοπές μας, σιγά σιγά έχουν αρχίσει και δεν υπάρχει θέση για θέση, Παναγιώτη μου.
0: Όπως επίσης δεν υπάρχουν πια και τέτοιοι, πώς το λένε.
1: Καταλήμματα τι.
0: Καταλήμματα
1: δεν υπάρχουν σίγουρα, το ξέρω αυτό 100%.
0: Εντάξει, δηλαδή θέλει μια. Όχι θέλει. Τελευταία στιγμή τα πάντα. Θέλει μια δουλίτσα.

0: Daily Couscous.
1: Η ώρα είναι 7 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky. Έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και ας λένε Τάκη.
6: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
7: Λοιπόν, έχουμε τη Λίνα, η οποία λέει: έχω ένα γείτονα περίπου 65 χρονών και μένει στον κάτω όροφο. Αυτό που συνέβη, λέει, βέβαια, προχθές δεν το περίμενα. Ανέβαινα με το παιδί μου, λέει, η αγκαλιά τις σκάλες, άνοιξε την πόρτα να χαιρετήσει και ήταν γυμνός. Από τότε τρέμω, λέει, βέβαια. Κατεβαίνω τις σκάλες τώρα, τσουκουτσούκου σιγά-σιγά, για να μην μου ήρθε να πουλήσει δημόσια προβολή, λέει.
2: Βέβαια.
7: Δηλαδή, πώς ανοίγεις κατά λάθος με το λίλι έξω, ειλικρινά, δεν μπορώ να το σκεφτώ. Να τον απαξιώνεις και την επόμενη φορά που θα γίνει, πες μαζί το πουλί σου και πες μέσα, θα φωνάξω την αστυνομία.
8: Πάρτε το μικρό σας πουλάκι,
7: έτσι,
8: από εδώ.
7: Μπράβο, πάρτε το πουλάκι σας.
8: Το πουλάκι σας, παρακαλώ, αλλού. Ευχαριστώ.
7: Ενοχλεί, γιατί θα φωνάξω την αστυνομία. Και τι δείχνεις κιόλας, δηλαδή 65 χρονών είσαι, τι ωραίο μπορεί να έχεις επάνω σου. Άσε με τώρα.
6: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
0: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα.

0: και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στη MeFood.
1: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Γιατί όλη την ημέρα έχει happy hour στη Winmasters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
4: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
5: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
6: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
7: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
8: Τι έχουμε?
7: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα,
8: κόκκιπε,
7: κομπάνιο, team colleague,
9: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
7: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
11: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
12: Η διασκέδαση φτάνει στο Θεό στην πιάτσα του Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο 27 Ιουνίου, ο αγαπημένος Νικηφόρος ανεβαίνει on stage για μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες, δυνατές στιγμές και non-stop χορό. Μη χάσεις το απόλυτο καλοκαιρινό πάρτι με ελεύθερη είσοδο και διάθεση στα ύψη. Σάββατο 27 Ιουνίου στις 10 το βράδυ. Νικηφόρος Live στην πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Ζωντανή μουσική, street food, cocktails, gaming, μεγάλες κληρώσεις μετρητών και δωρεάν parking. Είσοδος ελεύθερη, αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
13: Ναι.
14: Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της E-Jets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα SAP για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
13: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
15: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
16: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
13: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
16: Τι εννοείς, με E-Jets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
15: E-Jets, και είσαι ήδη εκεί.
17: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το Γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
18: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ξεκίνημα δεύτερη ώρα. Αυτή είναι η Real Nido Safari. Εδώ είμαστε το Τρανζίστορ 100,3. Απόγευμα Παρασκευή εδώ στην όμορφη νύφη του Βορρά.
1: Κάνουμε σαφάρι επιτυχιών εμεί εδώ πέρα, γιατί αυτή είναι η
0: καλά, είμαστε εδώ. Μόνο επιτυχίε ακούζει.
1: Μην ξεχνάτε, παιδιά, δεν μα είναι εδώ. Είναι δίπλα μα, είναι στην παρέα μα, όπω είναι και δίπλα σε εσά. Κυριολεκτικά, όπου την κοιτάξει, όποια πέτρα και να σηκώσει, ένα μασούτ θα βρει σαν τον Έλληνα στο εξωτερικό. Είναι μασούτ ένα πράγμα. Και το σημαντικό, παιδιά, είναι ότι είναι εκεί για να σου κάνει οικονομίε, είναι εκεί γιατί για να πα να δροσιστεί. Χωρίς να έχεις άγχος, μην πάθεις καμιά ίωση, έτσι. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί καθαρίζονται όλα τα φίλτρα.
0: Όλα γίνονται σωστά.
1: Όλα γίνονται πάρα πολύ σωστά. Επίσης, δεν θέλω να ξεχνάτε ότι έχετε τη μάσκα που το μεγαλύτερο όπλο οικονομίας, καθώς πάτε και παίρνετε έκπτωση στο λογαριασμό σας κατευθείαν 6 ευρώ, γιατί κερδίζετε πόντους. Για κάθε 200 πόντους, 6 ολάκια τα ευρώ. Μίστερ Γκραν, μέσα στον τόπο μας και βιολογικές επιλογές, διπλάσιοι πόντοι.
0: Ακριβώς. Ωραίο το. Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε. Θοδωρής Φέρης έρχεται με το είπες και επιστρέφουμε ένα daily throwback, έτσι.

0: Λάθος, αυτός είναι ο Ηλίας Βρετός. Έτσι με διασκευή μπήκαμε για τον Daily Throwback. Το
1: ωραίο,
0: σωστό.
1: Το
0: όπως πρέπει.
1: Λοιπόν, και δεν θα με πας λες πολύ μακριά, ε.
0: Δεν θα σε πάω.
1: Μην με πας.
0: Δεν θα σε πάω, θα σε πάω.
1: Πήγαινε όμως
0: στο 2001.
1: Ένα!
0: Ναι, 25 χρόνια πριν. Τότε που ήσουν ωραιοτάτη στα 20 σου, Ζουμπερί.
1: Το 2001 εγώ ήμουν 20 χρονών.
0: Παραπάνω ήσουν.
1: Τι λες, Παναγιώτη. 20 χρονών σου, εσύ το 2001.
0: 2001, εγώ ήμουν 8. 9 ήμουνα.
1: Πανεπιστήμιο, ωραία, και έχεις πάει. Μην μου πεις.
0: 9 χρονών.
1: Τι
0: είναι, έπιανα τη ζωή και τη μέση. Έχει
1: έστημα, παιδί μου, έστημα
0: την πέτρα. Λοιπόν, τότε θα σου πω ένα τραγούδι, το έχει γράψει ο Φίβος. Άνδρας καλλιτέχνης. Έτσι.
1: Το παίρνει με το 2001.
0: Ναι, γράφει σε πολλούς άστρους.
1: Κάτσαμε την πάρκα.
0: Είχε ξεκινήσει.
1: Για πες.
0: Λοιπόν.
1: Όλε πες είναι.
0: Θα ξεκινήσω το τραγούδι.
1: Α, για ξεκινήσω.
0: Σε ένα διέξοδο.
1: Ναι.
0: Έχω βρεθεί. Τι να σκεφτώ. Και πώς να φερθώ. Δεν ξέρω. Ψάχνω. Μα ακόμα... δεν
1: είναι,
0: έχω βρει.
1: Παίζει να είναι το μωρό μου, δεν τελειώνει έτσι απλά. Αυτό είναι.
0: Αγάπη
1: που
0: έτσι
1: σημαίνει πολλά. Στο λέω δεν. Η υπόθεση μας εκκρεμεί.
0: Σωστά.
1: Ε, ναι!
0: Ποιος τα λέει.
1: Ευχαριστώ. Μωρό μου, δεν τελειώνει. Όλοι εσείς. Ναι.
0: Είδες, κλαίω από εκκλησία.
1: Απλά δεν θυμάσαι τι δούλευα από το λεμπέσι.
0: Εγώ το θυμάμαι, αλλά θέλω να σου θυμηθεί.
1: Ναι, δεν είχα θυμηθεί.
0: Έχεις
1: δίκαιο.

0: Αυτή είναι η Ελένα Ζευγαρά, μαύρα φεγγάρια. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν.
0: Τι είναι
1: αυτό, με τα μαύρα φεγγάρια κάθε φορά που την έχω. Εν τω μεταξύ, η Ελένα Ζευγαρά τη βλέπω στα stories και σε αυτά στα μαγαζί. Κούκλα.
0: Κούκλα είναι η κοπέλα.
1: Κούκλα. Και τα ρούχα της είναι φανταστικά, τα μαλλιά. Δεν ξέρω, μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτό το φετινό, το καλοκαιρινό, μου αρέσει πάρα πολύ. Σαν να έχει ξαναγεννηθεί. Σαν να έχει ξαναγιώσει. Αισθάνομαι.
0: Σαν να γεννηθεί. Ωραίο throwback είναι αυτό.
1: Βέβαια.
0: Ποιοι το λένε.
1: Έλατε.
0: Τα κακά κορίτσια.
1: Τα κακά κορίτσια.
0: Ναι.
1: Πού θυμίζει τα κακά κορίτσια.
0: Δεν τα θυμίζει αγάπη μου, αλλά εδώ πέρα κάνουμε μια δουλειά. Έχω στείλει άτομα τόσα μηνύματα. Δεν τα ψάχνετε, τα κοιτάζει.
1: Τα κοιτάζει εσύ για μένα, καταλαβαίνω. Γιατί πολλέ φορέ εγώ δεν.
0: Είναι λάθο σου αυτό όμω.
1: Τέλο πάντων.
0: Είναι λάθο.

0: Ξεκίνημα τέταρτου ημιώρου, ένα τελικό κούρσο στην παρέα σου. Η Ελένη Williams είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Ο Παναγιώτης Σίμος κάθεται ακριβώς. Μ' αρέσει πάρα πολύ το Παναγιώτη. Παναγιώτη, καλησπέρα. Πώς έλεγαν στην Αγγλία τον πήγαινες?
0: Πάνος.
1: Πάνος. Hey, Πάνος.
0: Το Παναγιώτη δεν μπορούσε να τον διαβάσει.
1: Ναι, γι' αυτό το λέω. Παναγιώτη.
0: Και του έλεγα Πάνος.
1: Ναι.
0: Κατευθείαν έτσι
1: Έλενε.
0: Το Πάνος ήταν εύκολο.
1: Ελέιν.
0: Ελάιν,
1: ναι. Το άλλο δεν υπήρχε καμία πιθανότητα και το μετά ήταν Χέλεν και το σχέδιο του Χέλεν. Που θυμίζει ότι δεν είναι και Ελένη Χέλεν. Πάρα πολύ. Σου έχω πει φοβερό σκηνικό με αυτό.
0: Αυτό τον κάνει πάρα πολύ καλό ο Αναστασιάδη, να ξέρει αυτό.
1: Περίμενε. Έχω χρόνο. Θα σου πω μετά.
0: Λοιπόν, υποσυνείδητο, αυτή είναι και την καρδιά.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Να μ' αγαπάς, Δέσποινα Βανδύ, μιας και ακούσαμε προηγουμένως και την Κέντι Γκαρμπή, να πούμε περαστικά.
1: Γιατί, είδα και το story που το βίντεο που
0: έκανε. Είναι όντως σε μία. Και το ανακάλυψε και τυχαία από.
1: Γιατί πήγε την ψήξη, λες τώρα, γιατί λέει δικό φαρικόλα,
0: ρίγκη. Για το θέμα στο λαιμό. Για το θέμα στο λαιμό.
1: Εντάξει, περαστικά τη. Και εγώ πιστεύω ότι θέλει ένα μήνα για να επανέλθει.
0: Ίσως και λίγο παραπάνω χρειαστεί.
1: Θα δούμε.
0: Νομίζω και λίγο παραπάνω χρειαστεί.
1: Λοιπόν, αυτό που σου έλεγα πριν για το Helen από το Κωνσταντίνο και Ελένη, για όποιον δεν το, έχει δει, είναι.
0: Για ένα που αλληλογραφούσε στο εξωτερικό και ήταν να τη βρει.
1: Τέλος πάντων, έχει πεθάνει ο μπαμπάς μου και γίνεται μια συναυλία προς τιμήν του στη Λιφάδα. Λοιπόν. Πολλοί κόσμοι εκεί από κάτω κλπ. Και μας φωνάζει τέλος πάντων ο νόνος αδερφής μου τουρνάς να ανέβουμε πάνω για να τραγουδήσουμε όλοι μαζί γι' αυτό. Και είμαστε από την αδερφή μου και από την αμηχανία μας. Γιατί δεν είχαν περάσει ούτε 40 μέρες από τότε που είχε γίνει
0: αυτό.
1: Ήταν τόσο κοντά, αλλά από την άλλη δεν μπορούσαμε να πούμε κιόλας να αρνηθούμε σε αυτό. Ξέρεις, ήταν πολύ περίεργο όλο αυτό. Οπότε ανεβαίνουμε πάνω και είμαστε με τη Μάρθα και ξέρεις, κάνουμε έτσι, ρε παιδί μου. Ξεκουνιόμαστε πάνω κάτω. Πώς ήταν αυτό το Helen. Και με την κιθάρα με το αυτό. Και γυρίζει αδερφή μου και μου κάνει. Τώρα αυτό είναι κλαψίγερο κανονικό, αλλά γυρίζει μου κάνει Helen. Και εκεί που μου κάνει το Παναγιώτη, όχι δεν μπορούσα να κρατηθώ, όχι κατουρίθηκα από το γέλιο. Γιατί ξέρεις, είναι αυτά που στις κηδείες και στενά γραμμά μας σημαίνουν τα πιο αστεία πράγματα. Πρέπει να υπάρχει βίντεο που ξέρεις από κάτω κλαίνε όλοι και εμείς έχουμε πεθάνει στο γέλιο. Κι όμως, είναι η ιστορία ζωής αυτή, παιδιά. Τι να λέμε τώρα,
0: So must go on.
1: Ακριβώς.
0: Νίκος Απέριος, Δαφνη Λόρενς, ίσως άλλο.

0: Τρανζίστορ 100,3 και είμαστε χαρούμενοι γιατί έχετε ένα Σαββατοκύριακο. Είμαστε χαρούμενοι γιατί έχετε το Λάμπη Δημητριάδη στην παρέα σας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Είναι
1: η καλύτερη στροφιά, η αλήθεια.
0: Εμείς φτάσαμε στο φινάλε με Ανδρομάχη, με το Σούσουρο που έχει γίνει ο Χαμούλης, ο ωραίος.
1: Και κάπου εδώ, παιδιά, να σας πω κάτι. Πάμε και εμείς να υποδεχτούμε το Σαββατοκύριακό μας. Και θα ανανεώσουμε το ραντεβουδάκι μας γιατί θα είμαστε εδώ αύριο, όχι αύριο, τη Δευτέρα, 6 ώρα, Νταν, για να σας κρατήσουμε στη στροφιά. Και αυτό να σας πω κάτι. Είναι απειλή. Αλήθεια είναι απειλή.
0: Γιατί όμως το λες έτσι απειλητικά?
1: Γιατί το συμπλούμε τον κόσμο, γιατί σε λίγο ο κόσμος δεν θέλει.
0: Με το τουφέκι δηλαδή θα βγούμε. Έλα, ντροπή, όχι, δεν θέλω. Οι άνθρωποι έχουν φύγει και μια Χαλκιδική να πάνε να κάνουν τον μπανάκι του. Θα γυρίζουν δηλαδή τη Δευτέρα με το τουφέκι. Πολύ ωραίο άνθρωπο, έτσι θετικό στη ζωή
1: σου. Μα μου το λένε και στη Θεσσαλονίκη, ρε Παναγιώτη, τι να σου πω. Δεν
0: είναι μάγια μου, αλλά δέστε the bright side of life.
1: Μπορώ, παρακαλώ. The bright side.
0: Άνθρωπο είμαι κι εγώ. Μπερδεύτηκα, άνθρωπο είμαι.
1: Παιδιά, να περάσετε ένα τέλειο Σαββατοκύριακο, να πάτε στη Χαλκιδική να κάνετε τα μπάνια σα και πάρτε απλά για το δρόμο λίγα φρουτάκια παραπάνω να κάθεστε στην κίνηση.
0: Λάμπη Δημητριάδη έρχεται, εσύ ζήστο με τρανζίστο.

0: Daily Couscous. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Έχω τη μέθοδο της Marie Kondo. Η Marie Kondo είναι μια Ιαπωνέζα η οποία είναι και συγγραφέας, είναι και παρουσιάστρια.
2: Marie Kondo.
1: Αλλά ναι, είναι ειδική στην οργάνωση.
2: Α, μποντζόρνο με τη Marie Kondo.
1: Έτσι, Marie Kondo. Η Marie Kondo λέει ναι, ότι μια γεμάτη ντουλάπα. Ο γνωστός κανόνας της Marie Kondo. Η Marie Kondo. Η Marie Kondo δηλαδή μας άνοιξε τα μάτια.
2: Να αφαιρώσουμε και ένα τραγούδι στη Marie Kondo. Marie Kondo, Marie Kondo.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ.
3: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθεις από μένα.
4: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
5: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagonas Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
7: Πω, πω, πω.
8: Άρε το γιοτόμι. Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87. Μαζί στο λιοπύρι του 2001. Μαζί στα 45 του 23. Άρε το γιοτόμι. Άρε μάχημο το γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
9: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
10: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 153688.
11: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Γιατί όλη την ημέρα έχει happy hour στη Winmasters με non-stop extra ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
13: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
14: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
15: Το λογαριασμό παρακαλώ.
16: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
17: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
2: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Transistor.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και...
2: Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ζήστο, ζήστο με τρανζίστορ, τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πάντα σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι ούτε τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3. 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: το βιογραφικό σου.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι της Ελένης Φουρέιρα, Τζάκι Ο.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούτε το νέο μου τραγούδι.

0: Η ώρα είναι 9 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά, για μικρούς και μεγάλους, την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
2: Λοιπόν, έχουμε τη Λίνα, η οποία λέει: έχω ένα γείτονα περίπου 65 χρονών και μένει στον κάτω όροφο. Αυτό που συνέβη, λέει, βέβαια, προχθές δεν το περίμενα. Ανέβαινα με το παιδί μου, λέει, η αγκαλιά τις σκάλες, άνοιξε την πόρτα να χαιρετήσει και ήταν γυμνός. Από τότε τρέμω, λέει, βέβαια. Κατεβαίνω τις σκάλες τώρα, τσικουτσούκου σιγά-σιγά, για να μην μου έρθει κανένα πουλήσει δημόσια προβολή, λέει.
3: Βέβαια.
2: Δηλαδή, πώς ανοίγει κατά λάθος με το λίλι έξω, ειλικρινά δεν μπορώ να το σκεφτώ. Να τον απαξιώνει και την επόμενη φορά που θα γίνει, πες μάζευ το πουλί σου και μπες μέσα, θα φωνάξω την αστυνομία.
3: Πάρτε το μικρό σας πουλάκι,
2: έτσι,
3: από
2: μπράβο,
3: εδώ.
2: Μπράβο, πάρτε το πουλάκι σας.
3: Το πουλάκι σας, παρακαλώ, αλλού. Ευχαριστώ.
2: Ενοχλεί, γιατί θα φωνάξω την αστυνομία. Και τι δείχνεις κιόλας, δηλαδή 65 χρονών είσαι, τι ωραίο μπορεί να έχεις επάνω σου, άσε με τώρα.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr. Αυτό το καλοκαίρι το goldmall.gr σε πάει συναυλίες με προσφορά. Ιουλία Καλυμάνη live. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς κάνει στάση Θεσσαλονίκη. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη διασκέδαση και συνέστημα. Ιουλία Καλυμάνη live, Τετάρτη 1 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Στο σπίτι πάνω στο βουνό ζει ένας άνθρωπος καλός. Το βλέπουν όλοι και γελάνε.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Ο Τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.
1: Σε ένα παλιό

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ,
5: το καλύτερο ραδιόφωνο.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Έχω τη μέθοδο της Marie Kondo. Η Marie Kondo είναι μια Ιαπωνέζα η οποία είναι και συγγραφέας, είναι και παρουσιάστρια.
2: Marie Kondo.
1: Αλλά ναι, είναι ειδική στην οργάνωση.
2: Α, μποντζόρντο με τη Marie Kondo.
1: Έτσι, Marie Kondo. Η Marie Kondo λέει ότι μια γεμάτη ντουλάπα, ο γνωστός κανόνας της Marie Kondo. Η Marie Kondo. Η Marie Kondo δηλαδή μας άνοιξε τα μάτια.
2: Να αφαιρώσουμε και ένα τραγούδι στη Marie Kondo. Marie Kondo, Marie Kondo.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
4: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
5: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
6: Πλαστήρας Lake Festival, το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου, ραντεβού στο Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
7: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3. Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: DJ Λάμπης Δημητριάδης.
1: Λάμπης Δημητριάδης.
0: Στο τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ. Τεκ, τεκ, τεκ, τεκ,
1: τεκ. DJ Λάμπης Δημητριάδης στον τρανζίστορ 100,3.

0: Η ώρα είναι 11 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
2: Λοιπόν, έχουμε τη Λίνα, η οποία λέει: έχω ένα γείτονα περίπου 65 χρονών και μένει στον κάτω όροφο. Αυτό που συνέβη, λέει, βέβαια, προχθές δεν το περίμενα. Ανέβαινα με το παιδί μου, λέει, η αγκαλιά τις σκάλες, άνοιξε την πόρτα να χαιρετήσει και ήταν γυμνός. Από τότε τρέμω, λέει, βέβαια. Κατεβαίνω τις σκάλες τώρα, τσουκουτσούκου σιγά-σιγά, για να μην μου έρθει να πουλήσει δημόσια προβολή, λέει. Δηλαδή, πώς ανοίγεις κατά λάθος με το Λίλι έξω, ειλικρινά δεν μπορώ να το σκεφτώ. Να τον απαξιώνεις και την επόμενη φορά που θα γίνει, πες μαζί το πουλί σου και μπες μέσα. Θα φωνάξω την αστυνομία.
3: Πάρτε το μικρό σας πουλάκι,
2: έτσι,
3: από
2: μπράβο,
3: εδώ.
2: Μπράβο, πάρτε το πουλάκι σας.
3: Το πουλάκι σας, παρακαλώ, αλλού. Ευχαριστώ.
2: Ενοχλεί, ναι. Γιατί θα φωνάξω την αστυνομία. Και τι δείχνεις κιόλας, δηλαδή 65 χρονών είσαι, τι ωραίο μπορεί να έχεις επάνω σου. Άσε με τώρα.
1: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Έχει τσουλήθρα με νερό
5: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
6: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
0: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
7: Πλαστήρας Lake Festival, το φεστιβάλ στη λίμνη Πλαστήρα, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου, ραντεβού στο Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
8: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
9: Ελληνικά και αγαπημένα, Τρανζίστορ 100,3.
1: DJ Λάμπης Δημητριάδης.
10: Λάμπης Δημητριάδης.
1: Το Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

φωτιά και χρώμα η μοναξιά. Στο βερδίνο ζωγραφίσου να την

0: σε λατρεύω.
1: Νούμερο 1.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
3: Ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3.

0: 92,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Ελληνικά και αγαπημένα.

χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω.

πόλη ακούει και ξέρει. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Transistor.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια, αρχίσες και...
2: Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Βουτιές, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον τρανζίστορ 100,3.

μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστο. Με τρανζίστορ, τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Σωτήρη με Τρανζίστορ 100,3. 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι της Ελένης Φουρέιρα, Jackie O.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100.